0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
0: στα Περίπτερα.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι. Ένα.

ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ένα μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά. Και στο πλάι σου εγώ, με το βήμα μου αργό, σε κρατούσα αγκαλιά, μα δεν σε είχα.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

Ένα τσιγαράκι ρε φίλε, ένα τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω, να κόψω τον πονοκέφαλο.

κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει. Παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί μου.

0: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
0: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
0: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
0: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
10: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
10: Σε περιμένουμε.
11: Ραδιο Ολιβερία 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Αλιβέρια. Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλή σας μέρα από τους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM, από το Radio Alivery 1 φυσικά και το Radio Alivery 1.gr. Βρίσκεσαι στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης, δυνατά σφαγερά, διαμεσολάβη, τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στο Radio Alivery 1, στο ραδιόφωνο της νέας εποχής και φυσικά μέσα από όλες τις γνωστές πλατφόρμες φιλοξενίας ραδιοφωνικού προϊόντος.

Στο μικρόφωνο για τις επόμενες 3 ώρες μέχρι και τις 11 Κωνσταντίνος Καραγιάννης και έχουμε να τα πούμε από την προηγούμενη Πέμπτη, φυσικά διαλόγους αιτίας και αφορμής. Και όσο και αν λείψαμε Twitch Other, που λένε και στο χωριό μου, έχω την αίσθηση ότι αυτή η εκπομπή η σημερινή και η αυριανή, διότι και αύριο Παρασκευή θα είμαστε εδώ για το ακροτελεύτιο είμαστε στον αέρα αυτή τη σεζόν μαζί με τις υπόλοιπες πρωινές εκπομπές και απογευματινές για την ολοκλήρωση μαζί με τον Ιούλιο φυσικά και μιας πολύ γεμάτη σεζόν για το σταθμό μας. Ωστόσο είμαστε εδώ επιστροφή για να κάνουμε μαζί 2 εκπομπές ακόμα για το φετινό καλοκαίρι, το οποίο είναι θερμότατο και δυστυχώς έχει και πάρα πολλά γεγονότα που είναι εξαιρετικά δυσάρεστα και μας βάζουν πάλι πρώτων ευθυνών μας γενικώς και εμάς και τους ανθρώπους που κατέχουν τα αξιώματα αλλά και εμάς πολίτες φυσικά μπροστά στον όλεθρο των πυρκαγιών και του θανάτου, γιατί εχθές είχαμε δυσάρεστα γεγονότα, θα τα πούμε φυσικά αυτά αναλυτικά σήμερα. Σε μια προτελευταία εκπομπή που δεν θα διστάσει πάλι να φέρει τα δύσκολα θέματα στην συζήτηση και φυσικά θα καλέσει και όλους, εσάς στην παρέα όπως κάνει κάθε φορά τα τελευταία χρόνια αυτή εδώ η εκπομπή. 8 με 11 λοιπόν μαζί Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο από το τοπικό στο εθνικό, από το εθνικό στο διεθνές και φυσικά αναχείρας με τη ζεύξη νούμερο 4. Τη νέα εβδομαδιαία εφημερίδα της Εύβοιας που βρίσκεται σε όλα και σας περιμένει. Βρίσκεται και σας περιμένει σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου του νησιού μας και το φύλλο 4 είναι ήδη από αυτήν την Τρίτη που μας πέρασε εκεί. Για όσους δεν το έχουν βρει, υπάρχει δυνατότητα ακόμα να σπεύσετε και να το αποκτήσετε για την τέταρτη αυτή έκδοση, όπου φυσικά υπενθυμίζει και όλα εκείνα τα ερωτήματα που έχουν δει στα προηγούμενα φύλλα, βασικά ερωτήματα και τα ερωτήματα φυσικά της πυροπροστασίας. Βασικά ερωτήματα φυσικά και τα ερωτήματα του θέματος και της εικόνας της υγείας, απαντήσεις που ζητήθηκαν, απαντήσεις που ήρθαν και απαντήσεις που δεν ήρθαν ποτέ φυσικά και θα τις δείτε στις επόμενες έντυπες εκδόσεις της εφημερίδας, αλλά φυσικά και ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ποτέ μέχρι σήμερα και ενδεχομένως να περιμένουμε λίγο ακόμα για τις απαντήσεις, όπως για παράδειγμα η απάντηση που αφορά την ίδρυυση και το μεγάλο ζήτημα του χρέους στη ΙΑΚΑ που μας οδηγεί κατευθείαν στην αγκαλιά της ΕΙΔΑΠ σήμερα. Με ψηφοφορία για το αυτό το νομοσχέδιο που πέρασε πολύ γρήγορα και από τη διαβούλευση και εχθές από τις επιτροπές των κομμάτων της Βουλής με κυβερνητική βεβαίως χείρα βοηθείας. Μιλάμε ουσιαστικά για την διάλυση των ΔΕΙΑ και ειδικά στην Εύβοια και τη μεταφορά τους στην ΕΙΔΑΠ. Το ίδιο ισχύει και για την ΕΙΑ Θεσσαλονίκη και τι συμβαίνει αυτό το πρώτο νομοσχέδιο. Τα έχουμε γράψει στη ζεύξη, αριθμός 2, θα τα πούμε και σήμερα, θα τα θυμίσουμε σήμερα για τις αγωνίες σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του νερού, για τις ιδιωτικές εταιρείες που είναι μέτοχοι της ΕΙΔΑΠ, αλλά και το γιατί αγνοείται συνεχώς η κοινή γνώμη, η τοπική κοινωνία και γιατί η διαβούλευση δεν περνάει όπως ακριβώς πρέπει κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων. Τι συμβαίνει με τους δημάρχους, τι συμβαίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι έμειναν εκτός της τελικής ευθείας. Και φυσικά ερωτήματα τα οποία θα τεθούν σήμερα έτοιμη αφορά εδώ 30 Ιουλίου σε αυτήν εδώ τη συχνότητα, σε αυτό εδώ το μικρόφωνο και φυσικά θα γραφτούν και στην ζεύξη που έρχεται στις 4 Αυγούστου. Γι' αυτό σας λέω κρατήστε στο χέρι σας αυτά τα τεύχη, διότι όσο περισσότερο μαζεύονται, τόσο περισσότερο θα επισκέπτεστε το ένα το άλλο για να κάνετε τα αντίστοιχα follow-up σε απαντήσεις, γιατί όπως σας είχαμε πει εξ αρχής, και αυτή η εκπομπή και αυτό το ραδιόφωνο και αυτή η εφημερίδα δεν αρέσκεται στις σωστές απαντήσεις, αλλά στην εύρεση των σωστών ερωτήσεων. Ερωτήσεις που θα τις ξαναπούμε και θα τις θυμίσουμε και σήμερα φυσικά στην εκπομπή, αλλά και μέσα από την επικαιρότητα και όλα όσα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα Πέμπτη για εσάς. Μην ξεχνάτε, Πέμπτη είναι και η μέρα της βιβλιοπρότασης της εβδομάδας, ανεξαρτήτως ότι θα είμαστε αύριο εδώ μαζί. Ενημερώνω για να ξέρετε από σήμερα ότι αύριο μαζί μου στις 10.30 η Κατερίνα Καζάνη
η βουλευτής Πασόκ Εύβοιας Εφόλης της Ύλης για τελευταία θέματα εδώ στην κοινοβουλευτική της δραστηριότητα, αλλά και σε αυτά που αφορούν τον τόπο μας ειδικότερα, και μαζί με άλλες εκπλήξεις που έχουμε ετοιμάσει, γιατί σας ξαναλέω, φτάνουμε στο τέλος μιας πολύ γεμάτης σεζόν. Εχθές είχαμε μια πολύ ωραία συγκινητική εκπομπή με την Ελισάβετ Πετρίδου και το Εκτός Συχνότητας, το οποίο μπορείτε να βρείτε σήμερα στο site μας, όπως επίσης και την εκπομπή της Τρίτης του Δημήτρη Μπακαλιάνου, το Velvet Black Box, το οποίο επίσης μπορείτε να βρείτε on demand στο radioaliveria1.gr, εκεί όπου όλες οι εκπομπές μας βρίσκονται για να τις ξανακούσετε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην κάνουμε ραδιοφωνικά πυροτεχνήματα.

Τροπή επικοινωνίας με την εκπομπή μας, φυσικά η γνωστή και μη εξαιρεται. 697-253-2700 στο Viber. Επαναλαμβάνω, 697-253-2700 στο Viber. Για να στείλεις την καλημέρα σου και να την επιστρέψω πολλαπλάσια. Εννοείται μέσα από τα social του Radio Oliver 1, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, όπου σας βολεύει και όπου σας αρέσει, σε αυτή την πολύ ποικίλη δυνατότητα επικοινωνίας, η οποία ουσιαστικά όμως, αν και πολυσχηθής και πολυεπίπεδη και πολυδιαδρομική, δεν έχει την ψυχή που θα θέλαμε. Γι' αυτό και επιμένουμε στους κλασικούς τρόπους επικοινωνίας. Είμαστε πιο κλασικοί τύποι εδώ στο Radio Oliver 1 και φυσικά στη ζεύξη, αλλά νομίζω το Viber είναι ένας τρόπος να τα λέμε, όπως επίσης με εικόνα και ήχο για τους φίλους που τους ενδιαφέρει να μας βλέπουν κιόλας. Με εικόνα και ήχο αυτή η εκπομπή φυσικά σε YouTube και Facebook. Εκεί όπου μπορούμε να κάνουμε παρέα επίσης και να λέμε αυτά που πρέπει να πούμε και τη σημερινή ημέρα, χαμηλώνοντας εδώ τα τηλέφωνά μας και λοιπά, όπως πρέπει να κάνουμε σε ένα σοβαρό στούντιο. Και φυσικά θα καλημερίσω και τους ανθρώπους που πρώτοι έκοψαν το νήμα και στην σημερινή εκπομπή. Τους ανθρώπους που βρίσκονται στην παρέα και μας κάνουν τις απαραίτητες γκρίνιες πρωί-πρωί, όπως ο φίλος μου Σημειών από Θεσσαλονίκη, ο οποίος μου λέει από Πέμπτη σε Πέμπτη το πάμε και σε λίγο δεν θα έχουμε εκπομπές. Λοιπόν, κάπως πρέπει και εμείς να ξεκουραστούμε, δεν τον νομίζεις? Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι πλήρως την απώλεια που είχαμε ο ένας από την παρουσία του άλλου εδώ, φυσικά μέσα από τα RGNA. Πάμε να δούμε και τον Γιάννη, ο οποίος μας καλημερίζει από την Νίκαια, ακόμα εδώ στην πίεση και στην κίνηση. Ευτυχώς όμως είναι πολύ λιγότεροι και τα πράγματα καλύτερα. Μέχρι το τέλος Αυγούστου ίσως τη γλιτώσουμε. Ελπίζω να πάσει καθόλου διακοπές, φίλε μου, διότι τα πράγματα καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι καλά αν παραμείνεις ακόμα στο κλινονάστη. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στη Μαρία, τον Αλέξη και την Μαρθά, η οποία μας παρακολουθεί εδώ από τα δικά μας τα χωριά γύρω-γύρω στην περιοχή και κινείται συνεχώς. Καλημέρα στην Κατερίνα και τη Σοφία, καλημέρα σε Μαρία, Ρούλα και Δημήτρη, φυσικά τους φιλώντας Θερμοπύλες, τον Άγγελο. Καλημέρα στους, να πούμε πρωτίστως λέει εδώ πέρα ο Σημεών, και στους ανθρώπους που αντιστέκονται στη λέλαπα της πώλησης του νερού. Θα τα πούμε, κρατήσου, κρατήσου φίλε μου καλέ. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Παντελή, τον οποίο πρέπει να του πούμε και χρόνια πολλά λόγω του Αγίου Παντελεήμονος του Διαματικού, ο οποίος έχει την τιμητική του για ολόκληρο 40 ημερό. Αγαπητέ, δεν στα είπαμε τηλεφωνικώς, ωστόσο στα στέλνουμε. Καλημέρα, όσο μπορεί να είναι με αυτά που γίνονται με φωτιές και νεκρούς πυροσβέστες, λέει ο Αλέξης εδώ, και πώς να διαφωνήσω με τον καλό μου φίλο εδώ, Τεμέτερο Νηρίζα. Όσο μπορεί να είναι, καλημέρα προφανώς. Καλημέρα και στον Γιάννη, καλημέρα φίλε. Έχω μείνει άναυδος, λέει, με αυτά. Δεν ξέρω τι να πω σήμερα, βαριά καρδιά. Έτσι είναι, όπως μας το γράφει εδώ ο φίλος μας στο Viber, και να πάω και στα υπόλοιπα. Γεια σου Γιάννη. Επαναλαμβάνω στους φίλους που μπήκαν στην παρέα μας αυτή την ώρα, είτε οδηγούν στο χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης, είτε μας πέτυχα τυχαία στα FM. Καλημέρα και στο Χρήστο, ο οποίος μας γράφει εδώ για την πυρηνική ενέργεια. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στη ζεύξη που κυκλοφορεί, της Αλεξάνδρας Θαλασσινού, Δημοτική Συμβούλου εδώ, της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Μπορείτε να το διαβάσετε στη ζεύξη που κυκλοφορεί. Ξαναλέω, καλημέρα και στην μητέρα μου που είναι στην παρέα, Δημήτρης, Αναστασία, Γιάννης, Ντίνος και Χρήστος, παρέα που περιμένει διακαώς να πάμε στα θέματα και ειδικά στα θέματα του νερού, που νομίζω ότι είναι το πιο κεντρικό θέμα, αφού πρώτα όμως δούμε τι έγινε με τους αδικοχαμένους πυροσβέστες που στο καθήκον έπεσαν χθες. Τρεις στον αριθμό, παρακαλώ. Τι μπορείς να πεις και πόσο μπορείς να είσαι φλίαρος μπροστά σε αυτά τα γεγονότα. Θα δούμε όμως λεπτομερώς το τι συνέβη για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα, αλλά και το γεγονός ότι πλέον μπήκαμε με το χειρότερο τρόπο στην πραγματική περίοδο της προφύλαξής μας από τις πυρκαγιές. Σήμερα και ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου έχει βγάλει στο διαδίκτυο κάποιες ανακοινώσεις
πρέπει να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θα πει δημοσιοποίηση στοιχείων και τι θα πει πραγματική ενημέρωση. Δεν το έχετε καταλάβει στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, δεν πειράζει. Πρέπει κάποια στιγμή κάπως να το εξηγήσει. Ίσως εμείς δεν έχουμε καταφέρει να το εξηγήσουμε, ας το εξηγήσουν οι δικοί σας σύμβουλοι τι θα πει πραγματική δημοσιότητα, τι θα πει ενημέρωση. Και το τι θα πει έχω Facebook και το τι θα πει χρησιμοποιώ τα μέσα ενημέρωσης που είναι καθήλυνα αρμόδια για τις συγκεκριμένες δουλειές. Διαβάστε το δαίμονα της ΕΕΚΣ που κυκλοφορεί και θα καταλάβετε τι εννοούμε, γιατί μας θυμίζει λίγο η ιστορία των πολίτη Κέιν στην πόλη μας και όχι μόνο στην πόλη μας, γενικώς. Και επειδή και στην ίδρυψη σε λίγο έχω θέμα, γιατί έχετε στείλει την μπάλα στην εξέδρα, δεν είναι μόνο το θέμα του νερού ότι χάνεται, είναι ότι χάνεται και η ουσία. Έχουμε ανθρώπους που θα αναλάβουν την επικοινωνία στη ΔΕΙΑΚΑ που φεύγει σε 12 μήνες, αλλά μάλλον οι αποφάσεις αυτές για να έχουμε άτομα στη ΔΕΙΑΚΑ να αναλαμβάνουν την επικοινωνία είναι για να αναλαμβάνουν τα social media, γιατί εκεί εξαντλείται, ξαναλέω, η επικοινωνία. Αλλά θα το δούμε και αυτό στη σημερινή μέρα. Κρατηθείτε λίγο. Μήπως τελικά ορισμένοι άνθρωποι που βρίσκονται στην ίδρυψη θεωρούν ότι η σιωπή επιβεβαιώνεται όταν βάζεις μη κατάλληλους ανθρώπους να κάνουν κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό. Επίσης θέλω να μου πείτε τι γίνεται με τα ερωτήματα της ΕΕΚΣ προς την ίδρυψη. Ερωτήματα για το χρέος ΔΕΙΑΚΑ μέχρι 31 έκτου. Τι συμβαίνει μέχρι τέλος Ιουνίου. Τι συμβαίνει με τις απόψεις σας για την αλλαγή ιδιωτικού καθεστώτος και τι συμβαίνει με αυτή τη διακαή πόθο που έχετε και το έχουμε δει στα δημοτικά συμβούλια. Ότι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά σαν πόντι πιλάτη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και η μόνη μας λύση είναι η ΕΙΔΑΠ. Όλα αυτά θα μας τα λύσουν τα νέα παιδιά που θέλετε να κάψετε σε κέρυες θέσεις επικοινωνίας χωρίς να τους έχετε εξηγήσει τι είναι η επικοινωνία ή θεωρώντας ότι η επικοινωνία είναι απλά μια δημοσιοποίηση στο Facebook. Έχουμε δυστυχώς πολύ σοβαρότερα πράγματα σήμερα με τους νεκρούς πυροσβέστες και από εκεί θα ξεκινήσω και θα πάω αργότερα στα υπόλοιπα τα δικά μας. Προέχει φυσικά αυτό και μάλιστα με μεγάλο σεβασμό θα προσεγγίσουμε τα τελευταία και τι πληροφορίες έχουμε σχετικά με αυτό, αλλά και το τι συμβαίνει στα ενεργά μέτωπα.

Και δεν είναι καλά τα νέα, όπως καταλαβαίνετε σήμερα. Δεν είναι όπως θα θέλαμε. Αυτό το προτελευταίο είμαστε στον αέρα. Και ειδικά όταν βρισκόμαστε σε αυτό το συναγερμό και όταν μένονται ακόμα πυρκαγιές σε ρέθυμο Σιτία, Λέσβο, με πρωτοκορυφαίο φυσικό και επόμενο είναι το θέμα των τριών νεκρών πυροσβεστών, και επειδή έχουμε ασχοληθεί και με τους εποχικούς πυροσβέστες εκτενώς και στη Ζεύξη με τα ρεπορτάζ σχετικά με το τι συμβαίνει με το καθεστώς το εργασιακό, εκεί να δείτε πόσο περισσότερο πονάει αυτή η ιστορία σήμερα. Για τις φωτιές που είναι εκτός ελέγχου, πάμε να ρίξουμε μια ματιά πρώτα απ' όλα στο τι συμβαίνει αυτήν την ώρα.

Στα μέτωπα τα οποία είναι ενεργά και εκτός ελέγχου και στο Ρέθυμνο και στην Σιτία και στη Μυτιλίνη, Κρήτη βάλεται από την πυρηνή Λέλαπα, εν αέρια μέσα από το πρωί στην μάχη για να εξασφαλίσουν τουλάχιστον ότι θα μπορούν να περιορίσουν τη φωτιά, επιχειρούν να κατατροπώσουν αυτό το μεγάλο μέτωπο το οποίο πήρε τις ζωές των ανθρώπων, και εκτός από αυτές προσπαθούν να σώσουν και τις κατοικίες και τις περιουσίες, να μην χαθούν και άλλοι άνθρωποι αλλά και περιουσίες. Δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής, φυσικά οι καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή, νέα ενίσχυση των ανέμων, δραματικές εκενώσεις κατοικιών. Έχουμε τη διαδικασία του 112 να μεταφέρουμε τους ανθρώπους σε ασφαλή σημεία, και υπάρχουν επίσης μέτωπα, σας ξαναλέω, και στη Σιτία και στη Μυτιλίνη.

Αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο επίγειες δυνάμεις, διάσπαρτες ενεργές εστίες σε διάφορα σημεία. Η προστασία των κατοικημένων περιοχών είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα και η αποτροπή της επέκτασης αυτής της φωτιάς. Δρούν 45 αυτή τη στιγμή υδροφόρα τμήματα. Από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες Τρίτης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, πεζοπόρα τμήματα πάνω από 160 πυροσβέστες στις διάσπαρτες αυτές εστίες. Είναι η σοβαρότατη κατάσταση που ισχύει, είναι το Ρέθυμνο, το νότιο Ρέθυμνο. Επιχειρησιακή ενημέρωση στις 6.30 που ήρθε και στο στούντιο, εξακολουθεί να είναι λοιπόν ανεξέλεκτη στις περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου και σε μια ζώνη από την Κρία Βρύση και τις ορνές ως την Αγία Γαλήνη και τις νότιες ακτές.

Παρόλο που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα χαρτογραφημένα σημεία του Εύρους, της συνολικής δηλαδή περιμέτρου της φωτιάς αυτής, αν πάμε σε συγκλίνουσες εκτιμήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία για τους εθελοντές, το ενεργό μέτωπο στο νότιο ρύθμιο είναι περίπου 15 χιλιόμετρα και κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρχαν εστιακές ζώνες σε μια ζώνη μεγαλύτερη των 18-20 χιλιόμετρων. Πολλαπλά μέτωπα αναζωπηρώσεις που συνδέονται μεταξύ τους επιχειρησιακά. Για να καταλάβετε, αυτές τις περιοχές που σας ανέφερα εδώ, από την Κρία Βρύση, τις Ορνές, τον Άγιο Παύλο και μέχρι την Αγία Γαλήνη, σε ευθεία γραμμή αυτή η απόσταση στο χάρτη μας εδώ είναι περίπου 22 χιλιόμετρα. Η πραγματική περίπτωση της φωτιάς, καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί υπάρχουν χαράδρες, υπάρχουν πλαγιές και υπάρχουν και κλάδοι του μετόπου που είναι διάσπαρτοι. Οπότε είναι μία από τις μεγαλύτερες φωτιές που έχουμε φέτος και δυστυχώς αυτή η μεγάλη φωτιά έχει και το στοιχείο αυτό το δραματικό του ότι έχουν χαθεί άνθρωποι βεβαίως. Χθες το βράδυ, την 29η Ιουλίου, στην επιχείρηση αυτή, στην αγροτοδασική πυρκαγιά της νέας της Κρίας Βρύσης εδώ,

μια ευνίδια μεταβολή του μετόπου. Αυτή η λεγόμενη ταχεία επέκταση του μετόπου τους εγκλώβησε και υπάρχουν τώρα δύο εκδοχές που εξετάζονται φυσικά, αν εγκλωβίστηκαν στο όχημα αυτό καθ' αυτό ή εγκλωβίστηκαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν το όχημα από τη στιγμή που κατάλαβαν ότι είναι δύσκολο να παραμείνουν σε αυτό και έχασαν τη ζωή τους απομακρυνόμενοι, προσπαθώντας δηλαδή να εγκαταλείψουν ή απομακρυνθούν από την εστία. Αυτό που μπορούμε και λέμε σήμερα, 8:30 εδώ, αυτή την Πέμπτη, είναι ότι ο εγκλωβισμός ήταν η αιτία θανάτου, οι ακριβείς κινήσεις τους, η αλληλουχία των γεγονότων είναι αντικείμενα τα οποία αυτή τη στιγμή διερευνούνται. Και τρίτος νεκρός χθες στο Γήθιο, αξιωματικός της πυροσβεστικής, συμμετείχε στον συντονισμό των δυνάμεων που επιχειρούσαν στον Αγερανό Γηθίου και φυσικά εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Δεν υπάρχουν στοιχεία και σημεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του λόγω εγκαυμάτων, αλλά από παθολογικά αίτια, προφανώς λόγω εισπνοής καπνού ή άλλο μέσο τραυματισμού, άλλο άμεσο τραυματισμό από τις φλόγες, και μιλάμε για έναν υποδιοικητή βαθμοφόρο της υπηρεσίας και περιμένουμε την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση. Δήλωση είχαμε και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επιβεβαίωσε ο ίδιος του θανάτου των δύο πυροσβέστων στο Ρέθυμνο αλλά και του πυροσβέστη στο Γήθιο, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια στους οικείους και τους συναδέλφους. Για το μέτωπο το οποίο ξεκίνησε στην αγροδοτική έκταση της Νέας Κρυάς Βύσης λοιπόν και γρήγορα με την, δυστυχώς με τη βοήθεια των ανέμων, επεκτάθηκε και έδωσε μεγαλύτερη πίεση σε όλες τις ευρύτερες περιοχές και υπήρχαμε προφανώς, υπάρχουν σας ακτούρια, υπάρχουν πληροφορίες για καμένα σπίτια, διακοπές ηλεκτροδότησης και δεν έχει ολοκληρωθεί προφανώς όλη η καταγραφή των συμβάντων από τη στιγμή που το μέτωπο είναι ενεργό. Και είχαμε και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στην απομάκρυνση από την Αγία Γαλήνη για τις παραλίες, από τις περιοχές της περιοχής. Οι πληροφορίες που έρχονται από τους καλούς συναδέλφους στην Κρήτη κάνουν λόγο για 2.000 ξένους επισκέπτες, οι οποίοι μετακινήθηκαν οργανωμένα σε ασφαλή σημεία και σε ξενοδοχειακά καταλήμματα από την παραλία του Αγίου Παύλου και μάλιστα με πλωτά μέσα, δηλαδή αθαλάσσεις δηλαδή, καθώς φωτιά κατέβαινε από τις πλαγιές και περιόρισε δραστικά όλες τις οδικές διεξόδους. 190-200 πυροσβέστες ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και με τους ανέμους και με την αναχέτση να βασίζεται σε αυτές τις δυνάμεις, ακριβώς γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι με το πέρας της μέρας δεν μπορούν να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα, τα οποία ξεκίνησαν από τις 6-7 ώρα το πρωί την σημερινή τους μάχη. Μάχη επίσης και σε Σιτία και Πλωμάρι. Στον Αθερινό Λάκκο 25 πυροσβέστες, 8 οχήματα στην κατάσβεση συνδράμου προφανώς και όλες οι υπηρεσίες των Δήμων με μηχανήματα της περιφέρειας αλλά και ιδιώτες, και έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς και οι ρήψεις με τα εναέρια μέσα. Και στο Πλωμάρι επίσης της Μυτιλήνης οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Συνεχείς αναζωπυρώσεις, ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής.

Για την Σιτία συγκεκριμένα, στην Αγία Τριάδα υπάρχει εδώ η πληροφόρηση πάλι από τους καλούς συναδέλφους στην Κρήτη προς το Ράδιο Αλιβέρη. Η φωτιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, αλλά επεκτάθηκε σε ελαιώνες, γιατί οι άνεμοι βοήθησαν σε αυτό. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς, αλλά τα πληρώματα κατάφεραν να διαφύγουν ευτυχώς. Και με κάποια εγκάβματα μεταφέρθηκαν κάποιοι στο νοσοκομείο.

επιχείρησαν λοιπόν, όπως σας είπα, πολλοί άνθρωποι και εχθές και σήμερα. Δεν σημαίνει ότι η εικόνα φαίνεται τόσο βελτιωμένη ή ότι έχει εξαλειφθεί πλήρως ο κίνδυνος εκεί και ότι υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που μπορούν να δημιουργήσουν νέες εξάρσεις στο μέτωπο. Οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και λοιπά. Και υπάρχει και μια πυρκαγιά επίσης στο Μωρόν Ηρακλείου, η οποία έχει όμως οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο. Στο Πλωμάρι επίσης άλλο μέτωπο, όπως σας είπα και πριν, περισσότερες πληροφορίες για την περιοχή της Χωματερής από μιλιές που διασπάστηκε σε μέτωπα. Πάλι άνεμοι με 7 μποφόρ προκάλεσαν να συνεχίσουν άζωπυρώσεις και επίσης είχαμε και τα γεγονότα στο Γήθιο. Θα δούμε τώρα τελευταία τι έχουμε από το ρεπορτάζ. Τελευταία νέα, το τελευταίο μισάωρο, γεγονότα και ειδήσεις που έρχονται κατευθείαν και στο στούντιο. Οι άνεμοι συνεχίζουν να αποτελούν το πιο βασικό και σημαντικό πρόβλημα, αν και τα ενιαία μέσα έχουν απογειωθεί και επιχειρούν. Δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν πολύ στοχευμένα τις ρήψεις τους, κάποια απομακρύνονται γιατί δεν επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έρχεται τώρα επί του πιεστηρίου. Άρα συνεχίζουν οι επίγειες δυνάμεις να κάνουν τα αδύνατα δυνατά και σήμερα σε αυτό το μεγάλο μέτωπο των πλέον των 15 χιλιόμετρων. Δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Γιώργου Τσαπάκου από την Κρήτη να επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και να επισημαίνει ότι είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό που σας είπα και εγώ στην αρχή βλέποντας το χάρτη εδώ, ότι είναι πολύ μεγαλύτερη φωτιά πέρα των 15 χιλιόμετρων και δυστυχώς η είδηση είναι ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να επέμβουν όπως πρέπει έως και καθόλου τα εναέρια μέσα. Βελτιωμένη φωτιά, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης, ότι είναι στη Σιτία σε σχέση με το Ρέθυμνο, αλλά πάλι οι άνεμοι εκεί παίζουν το παιχνίδι της, της επαναζωπήρωσης των εστιών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ και τον Αύγουστο, δυστυχώς το λέω. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο χάρτη της επικινδυνότητας σήμερα. Επαναλαμβάνω, και ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου έχει εκδώσει στο Facebook βέβαια και εξαντλήτη ενημέρωση εικόνες και κλασικές φωτογραφίες της πολιτικής προστασίας για να είμαστε να προσέχουμε. Πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα να δούμε ότι σήμερα είμαστε στην πολύ υψηλή κατηγορία 4. Στην κίτρινη ζώνη είναι ένα μικρό μέρος της χώρας και στην μπλε, αλλά στην πορτοκαλί βρισκόμαστε όπως κάθε τέλος Ιουλίου και ειδικά τον Αύγουστο και εμείς εδώ στην Εύβοια. Υψηλή ζώνη, πολύ υψηλή ζώνη επικινδυνότητας, πορτοκαλί 4, όπως και Αττική, Βιωτία, όπως η Κόρινθος, η Αρκαδία, η Λακωνία. Εκεί λοιπόν όπου τα πράγματα είναι δύσκολα κάτω, στη Μάνη, εκεί όπου είχαμε και το νεκρό πυροσβέστη, αλλά βλέπουμε ότι συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα στην Κρήτη. Πάλι πολύ ψηλή επικινδυνότητα και σήμερα ολόκληρη Κρήτη, όπως και οι Κυκλάδες, όπως η Χίος, η Μυτιλίνη, επίσης πρόβλημα και στη Μυτιλίνη, σας είπα για το Πλωμάρι, Σάμος, η Καρία, στο κατακίτρινο, στην υψηλή δηλαδή επικινδυνότητα είναι και η Ρόδος, όπως και ο Εύρος, η Χαλκιδική και η Δυτική Πελοπόννησος, Μεσσηνία, Αχαΐα. Για αυτά τα σημεία, τα οποία είναι προβληματικά λόγω των ανέμων και λόγω των θερμοκρασιών, ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η διαδρομή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, οι μεταβάσεις ελεγχόμενες και περιορισμένες φυσικά στο ύπαιθρο και όταν αντιλαμβανόμαστε πρόβλημα αμέσως καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σημαντικότερο όλων φυσικά το ενημερωτικό 112, σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τι άλλο πρέπει να κάνετε. Το 112 είναι το νούμερο στην έκτακτη ανάγκη για την πολιτική προστασία. Βεβαίως δεν ήταν μόνο αυτά τα γεγονότα με κορυφαία και δραματικά
τις ειδήσεις ότι οι πυροσβέστες μας έχασαν τη ζωή τους, τρεις στον αριθμό και κάποιοι με μικροτραυματισμούς στα μέτωπα, είναι ότι εχθές πυρκαγιές είχαμε και αλλού, και στο Μαρκόπουλο σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου ουσιαστικά έχει δυνάμεις εκεί για τα υλικά που καίγονται σε περίπτωση αναζωπήρωσης. Έχουμε διασταυρωμένες αναφορές ότι το πρωί σήμερα, εκτός από το Ρέθυμνο, υπήρχαν και άλλες μικροεστίες που έχουν αντιμετωπιστεί πολύ κέρια από τους πυροσβέστες, και ξέρετε τι συμβαίνει, το βλέπουμε εδώ και στην Εύβοια. Πολλές είναι οι επεμβάσεις που κάνουν οι άνθρωποι που είναι σε επιφυλακή και με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν εμποδίσει τα χειρότερα. Και φυσικά παραμένουμε ανοιχτή γραμμή με όλες τις τελευταίες ειδήσεις που έρχονται στο στούντιό μας και επικαιροποιούν, επαληθεύουν τα στοιχεία για να σταματήσει αυτή η πυρκαγιά, ειδικά κάτω στην Κρήτη, με τα ενάρια μέσα, ξαναλέω, να προσπαθούν αλλά μην μπορούν να επιχειρούν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Πάμε στα δικά σας μηνύματα πριν φύγουμε για το διάλειμμα το οποίο έχουμε φάει εδώ πέρα και πώς θα μπορούσαμε να πάμε σε διάλειμμα με τις ειδήσεις αυτές. Πάμε στο Viber

Πάμε στο Θανάση από την Κίμη. Δεν έχω όρεξη σήμερα να γράψω και να πω τίποτα, λέει, παρόλη την επιστροφή σου, Κωνσταντίνε. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε για τη ζεύξη, την έχω παραλάβει. Κουράγιο στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν εχθές στη φωτιά. Πάμε λίγο έτσι να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το κλίμα εδώ με τον Νίκο όσο μπορούμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Μια συμβουλή στα νέα παιδιά που βρίσκονται στο Δήμο. Προσοχή πολύ σε αυτούς που μοιράζουν αρμοδιότητες. Να βλέπετε το τυράκι, αλλά να βλέπετε και τη φάκα. Σου για την αγαπημένη μας πρωινή εκπομπή. Από ό,τι κατάλαβα, θα είναι καλημέρα, καλησπέρα, χαίρετε και αντίο αύριο, λέει ο Νίκος. Λογικό δεν είναι, αφού είναι προτελευταία σήμερα, τελευταία αύριο. Φαίνεται λίγο σαν υπόθεση διεκπέραιος. Δεν είναι όμως, το ξέρετε πολύ καλά. Και μην ξεχνάτε ότι επειδή έχουμε τη ζεύξη, όλο το καλοκαίρι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να γράψουμε φυσικά και στη ζεύξη, αλλά και να τα ξαναπούμε και εκ του συνεγγύς, γιατί ξεκουραζόμενοι εμείς βγαίνουμε εκεί έξω και τα λέμε μαζί σας. Προτείνω να καθιερωθεί ένα 2 ώρο την εβδομάδα, να μπορούν οι ακροατές να παρευρίσκονται εκεί και να κάνουν τη δική τους εκπομπή κάθε φορά με διαφορετικούς ακροατές. Πρωτοποριακό, λέει ο Νίκος εδώ. Να σε καλά ρε Νίκο, μας πάρεις λίγο τη μαυρίλα αυτή που νιώθουμε πρωί-πρωί. Καλημέρα στο Βαγγέλη, είναι εδώ και ο Ηλίας και μας γράφει. Πάμε και στο Facebook. Και μην ξεχνάς και εσύ που είσαι στην παρέα μέσα από τα Ερτζιανά, παρακολουθείς, οδηγείς στο χειρότερο δικό δίκτυο της Ευρώπης, ότι είμαστε εδώ και μπορούμε φυσικά να νιώσουμε την ανάγκη σου για καλή ραδιοφωνία όσο μπορείς σήμερα και βεβαίως με καλή μουσική, γιατί χωρίς την καλή μουσική τίποτα δεν γίνεται. Κερνάω, λέει εδώ πέρα ο Παντελής, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, γιατί γιόρταζε ο Παντελής μας εδώ. Παντελής μας είναι. Και είναι και το ξαδερφάκι μου εδώ. Ο Νικόλας από την Τρίπολη κάτω εδώ, που μας στέλνει την... Τι μας έχει στείλει εδώ τώρα, το ήλι είναι αυτό. Η Άννα θα μας πει, που είναι μάστορα στα Enjoy και στα εικονίδια. Θα μας ενημερώσει το κορίτσι μας για το τι έχει στείλει. Είναι καρδούλες Ανατολής, είναι Ανατολή αλλά καρδούλα, κάπως έτσι είναι. Την καλημέρα μας λοιπόν, όπως και στο Βασίλη. Και με αυτά και με αυτά ήρθε η ώρα να πάω στο διαφημιστικό, που περιμένει εδώ, με περιμένει στο ΙΚΑ, και να επιστρέψω για το υπόλοιπο μέρος. Ο Παλμός σήμερα δεν θα μπορούσε να είναι, παρά τα τελευταία νέα και τα γεγονότα που συμβαίνει στα μέτωπα. Είναι τέλος Ιουλίου, ο Αύγουστος των ανέμων τρέμει το φιλοκάρδι μας, γι' αυτό προσέχουμε και ενημερωνόμαστε από τους αρμόδιους φορείς, φυσικά, και από τα μέσα που πρέπει, για το πώς αντιμετωπίζουμε, αν τελικά βρεθούμε στο μέτωπο, τι πρέπει να κάνουμε. Και σας ξαναλέω ότι υπάρχουν και ανοιχτά ερωτήματα της ζεύξης προς τους Δήμους και ειδικά τους Δήμους της Εύβοιας. Ερωτήματα που τέθηκαν από το τρίτο φύλλο της εφημερίδας μας για το πώς διοχετεύτηκαν τα χρήματα της πυροπροστασίας, ποια ήταν τα διάθετα του 25 στις αρχές του 26, πόσες είναι οι δράσεις που ανέβηκαν στη διάβγεια και με ποιο τρόπο ξεκαθαρίζουμε ότι καθαρίζουμε τους δρόμους σε σχέση με τα πρόστιμα τα οποία πέφτουν στους ανθρώπους που δεν κάνουν τη δουλειά τους και δεν καθαρίζουν τα οικοπαιδά τους, και γενικώς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πολιτική προστασία και όχι ως μια κατάσταση θεραπείας, αλλά ως μια ιστορία προληπτική. Η πρόληψη είναι λιγότερο κοστοβόρα και φυσικά δεν μας φέρνει μπροστά σε γεγονότα σαν και αυτά που είδαμε να συμβαίνουν. Φυσικά οι φωτιές βγαίνουν, οι φωτιές ανάβουν, το είδαμε και στο εξωτερικό, πολύ πολύ πολύ έντονα τα εικόνες που έρχονται από το εξωτερικό πάλι για τις πυρκαγιές το καλοκαίρι. Πάμε λοιπόν να βρούμε περισσότερο χρόνο και χρήματα για πρόληψη, εκπαίδευση και για αξιοποίηση όλων των ανθρώπων που πέφτουν στη φωτιά και γίνονται ήρωες στο καθήκον. Και δεν το λέω τυχαία, ένας αξιωματικός, ένας εποχικός πυροσβέστης και ένας πυροσβέστης 5 ετών θητείας χάθηκαν χθες στη μάχη για να εξασφαλιστεί η ζωή για όλους τους υπόλοιπους. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: From their album Synchronicity, The Police and Every Little Breath You Take.
13: Μια όμως που μιλήσαμε αρκετά.

0: Δύο Αλβέρι, ένα. Αλβέρι, ένα. Ακούτε το ράδιο Αλβέρι, ένα.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.
2: Επιστροφή λοιπόν εδώ λίγα λεπτά πριν από τις 9, όπου εκπνέει και η πρώτη ώρα της εκπομπής. Πρώτο λεπτό είμαστε στον αέρα σήμερα στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο και φυσικά Ανευαγγελίου στο στούντιο, γιατί στις 11 έχουμε και μουσικό ξυπνητήρι. Μείνετε συντονισμένοι με το ζωντανό πρόγραμμα του σταθμού. Πάμε μέχρι τέλος Ιουλίου, όπως κάθε χρόνο, και τον Αύγουστο σε ένα ιδιαίτερο εναλλακτικό πρόγραμμα για όλα τα ακουστά. Που βεβαίως αρέσει πρωτίστως και σε εμάς, γιατί όταν αρέσει σε εμάς βγαίνει καλύτερο και για εσάς. Πυκνώνουν εδώ τα μηνύματα των φίλων που μας γράφουν για τα γεγονότα στις πυρκαγιές. Έχω και τον Πέτρο, ο οποίος μου γράφει: τι εννοείς, Κωνσταντίνε, για την ενημέρωση στο Facebook? Δεν το κατάλαβα ακριβώς. Θα σου εξηγήσω τι εννοώ, φίλε μου, και θα μπορούσες να το διαβάσεις κιόλας, εάν προμηθευτείς τη ζεύξη που κυκλοφορεί και διαβάσεις ειδικά το άρθρο «Ο Δήμος Κέιν του δαίμονα της ζεύξης». Εκεί μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τι εννοώ, γιατί έχουμε μπερδέψει λίγο ορισμένα πράγματα και το έχουμε μπερδέψει ειδικά στις πόλεις και ειδικά την εποχή των social media. Έχουμε μπερδέψει την θεσμική ενημέρωση, την ενημέρωση δημοσιότητα των social με την ουσιαστική δημοσιογραφία και με την ουσιαστική μετάδοση της πληροφορίας. Τη βαθιά δηλαδή ευάθυνση και τη βαθιά πληροφοριακή αξιοποίηση των οποιοδήποτε στοιχείων μέσω ενός δελτίου τύπου εκδίδει ένας φορέας. Έχουμε κάνει το εξής λάθος. Θεωρούμε ότι όταν κάποιος θεσμικός ανεβάσει ένα δελτίο τύπου στο Facebook, έχει τελειώσει η διαδικασία της ενημέρωσης. Η απάντηση είναι ότι η ενημέρωση ολοκληρώνεται όταν φτάσει στον τελικό αποδέκτη, που είναι ο πολίτης. Και για να φτάσει πρέπει να υπάρξουν τα μέσα που θα πληροφορήσουν, κάνοντας ερωτήσεις πάνω στα δελτία τύπου και ψάχνοντας περισσότερα πράγματα πίσω από αυτά που γράφονται σε μια ανακοίνωση. Διότι αυτός που εκδίδει ένα δελτίο τύπου είναι ταυτόχρονα και ελεγχόμενος, είναι ταυτόχρονα και εκδίδων τα δελτία τύπου. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση κάποιος ο οποίος γράφει για τον εαυτό του κάτι να είναι ταυτόχρονα και αυτοελεγχόμενος. Διότι μία πληροφορία, ένα νταμάκι στο διαδίκτυο, μία εικόνα από το chat GPT με το τι πρέπει να κάνεις όταν χτυπήσεις το 112, δεν είναι ενημέρωση.

0: Δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα με την ενημέρωση. Η πεποίθηση ότι η δημοσιότητα είναι το ίδιο πράγμα με την ενημέρωση δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Δεν μπορεί αυτό που θέλουμε να δείξουμε εμείς ως εξουσία να είναι και αυτό που ακριβώς θέλουμε να κρύψουμε ως εξουσία. Όπως για παράδειγμα τα ερωτήματα που κάνουμε προς τους δήμους να μας πούν πού πήγαν τα χρήματα, τα αδιάθετα στο τέλος του 2025, αρχές 2026 της πυροπροστασίας του 2025 ή να μας πούν πόσες δράσεις ανέβηκαν στο Διάβγεια ή να μας πούν όταν λέμε φεύγουμε προς τα εκεί και χρησιμοποιούμε το 112 και δεν κόβουμε τα δέντρα, ποια είναι η λογοδοσία όταν την ίδια στιγμή που κάποιος κόβει και καθαρίζει το λιβάδι του βλέπει ότι δίπλα του υπάρχει ένα δημοσίας χρήσεως ακαθάριστο οικόπεδο ή ένας δρόμος όπου τα χόρτα έχουν κλείσει το ένα ρεύμα σε μια επαρχιακή οδό ή σε μια περιφερειακή οδό ή σε ένα χωριό, για παράδειγμα. Η λογοδοσία, λοιπόν, είναι μέρος της διαδικασίας της ενημέρωσης. Και όταν σας λέμε στο ράδιο Αλιβέρια και στη Ζεύξη ότι δεν είναι δημοσιογραφία το να ανακοινοποιείτε αυτομάτως τα δελτία τύπου που λαμβάνετε στα email σας, να εμφανίζετε και να αναδημοσιεύετε αυτούσια δελτία τύπου, δεν είναι ενημέρωση. Δεν είναι ενημέρωση να γράφουμε πόσο όμορφη είναι μια βουλευτής δίπλα στο Μητσοτάκη. Δεν είναι είδηση να λέμε αν κάποιος άνθρωπος στα νιάτα του πήγε στρατό και είναι πολιτικό πρόσωπο. Δεν είναι είδηση να λέμε αν αρέσει η σφυρίδα ή το λαβράκι στον χι δήμαρχο, ο οποίος πηγαίνοντας να εγκαινιάσει και να βάλει την Λυδία Λίθο, ας πούμε, συγγνώμη, την Λυδία, η Λυδία Λίθος είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο ράδιο Αλιβέρι, να βάλει το θεμέλιο Λίθο για ένα έργο που θα γίνει χωρίς χρονοδιάγραμμα, δεν είναι αυτό η είδηση. Και εκεί συμβαίνει κατά κόρον αυτό. Και το βλέπω. Και στο επόμενο θέμα θα συζητήσουμε για την ΔΕΙΑΚΑ, επειδή θέλουμε να πάμε στα θέματα του νερού, για το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα. Για να αφομοιώσει η ΕΙΔΑΠ τις ΔΕΙΑ που είναι προβληματικές. Και πώς γίνεται να είναι προβληματικές οι ΔΕΙΑ σε περιοχές που έχουν νερό αλλά δεν το εκμεταλλεύονται, όπως για παράδειγμα στην Εύβοια με τα Μανίκια. Και πόσο χαμένο χρόνο χάσαμε για να ψάχνουμε να δούμε τι θα γίνει με ρυθμίσεις που αν κάναμε δεν το ξέρουμε γιατί έχουμε ζητήσει στοιχεία από την ίδρυυση και δεν τα έχουμε λάβει. Ποιο είναι το πραγματικό χρέος. Και μαθαίνουμε ότι η ΔΕΙΑΚΑ στο Αλιβέρι, αντί να ασχολείται να απαντάει, ασχολείται στο να βάλει νέους ανθρώπους υπεύθυνους επικοινωνίας, χωρίς να τους ενημερώσει ποια είναι ακριβώς η επικοινωνία. Και βεβαίως χαιρόμαστε ιδιαιτέρως να βλέπουμε νέους ανθρώπους στο δημόσιο λόγο. Έχουν την απαραίτητη ενημέρωση, ή πάμε να κάνουμε πάλι αυτές τις πολύ ωραίες, να φυτέψουμε πάλι καινούριες γλάστρες στο μπαλκόνι που δεν ευδοκιμούν. Όχι γιατί δεν υπάρχει νερό, αλλά γιατί δεν έχει καμία σχέση η ουσιαστική ενημέρωση, σας ξαναλέω, με το να φυτεύεις πρόσωπα χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση οι ίδιοι και χωρίς την γνώση περί των αρμοδιοτήτων που υποτίθεται να λαμβάνουν. Αν θέλει κάποιος να δημιουργήσει μια σιωπή γύρω από την ίδρυυση, κάνει αυτό ακριβώς που έκαναν στη ΔΕΙΑΚΑ. Βάζεις ένα νέο παιδί να το κάψεις χωρίς να του δώσεις τα εφόδια να απαντάει σε ερωτήματα. Θα μας απαντήσει ο νεαρός Κωνσταντίνος Μπόκαρης, του ευχόμαστε καλή θητεία, σε αυτό το εντελώς γλαστροειδές επίτευγμα της ίδρυυσης να του δώσει αυτόν τον χαρακτηρισμό ως υπεύθυνο επικοινωνίας, θα μας απαντήσει ποιο είναι το χρέος ΔΕΙΑΚΑ, θα μας απαντήσει αν το 2022 έλεγε το σχέδιο του κράτους ότι έχουμε ελλειψιδρία γιατί δεν κάναμε κάτι, θα μας απαντήσει μιλώντας με θεσμικούς και τοπικούς φορείς ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τα έργα, θα μας πει ακριβώς και θα μας λύσει το πρόβλημα της ιδιωτικοποίησης του νερού, ή θα μας απαντήσει για το πότε πρέπει να γίνονται οι μετρήσεις, γιατί δεν πυκνώνουν οι μετρήσεις, ποια είναι τα αποτελέσματα, τι συμβαίνει με τα νούμερα, ποια είναι τα όρια και αν τελικά η επικοινωνία που αποφασίζει να κάνει το συγκεκριμένο νέο παιδί κατ' επιταγή του Δημάρχου προφανώς και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ίδρυυσης είναι να απαντά ότι όλα τα πράγματα είναι καλά στο Αλιβέρι, τίποτα δεν είναι κακό και επικίνδυνο. Ξαναλέω και ξεκινάω πάντα με την πρόθεση να ενημερωθεί ο πολίτης. Μπορεί ένας άνθρωπος που εκδίδει ένα δελτίο τύπου να είναι ταυτόχρονα και ελεγχόμενος από το ίδιο το δελτίο του τύπου. Μπορεί κάποιος να ασκεί δημοσιογραφία αναδημοσιεύοντας δελτία τύπου που έρχονται αυτούσια σε ένα email και αναπαράγουν όλοι τα ίδια. μπορεί να είναι δημοσιογραφία και δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε εσείς, αλλά ίσως εγώ το αντιλαμβάνομαι λάθος και θα με διορθώσετε εσείς. Είναι δημοσιογραφία το να παίρνεις ουσιαστικά αυτούσια αυτά που θέλουν κάποιοι να εκφράσουν και θεωρούν αυτοί που τα στέλνουν ότι έχει φτάσει η πληροφορία στον πολίτη επειδή αυτούσια κάποια μέσα τα αναπαράγουν. Δεν υπάρχει ενημέρωση χωρίς ερώτημα. Δεν υπάρχει σκέτο δελτίο τύπου. Υπάρχει διαδικασία λογοδοσίας. Ένα site, μια ιστοσελίδα είναι πεποίθηση δημοσιότητας. Δεν είναι όμως ενημέρωση. Είναι χρήσιμη η θεσμική ενημέρωση μέσα από όλα τα μέσα που διαθέτει ένας δήμος ή ένας φορέας, τα social, το site και οτιδήποτε. Είναι πολύ συγκεκριμένα, είναι πολύ χρήσιμα, είναι δημοτικά μέσα, είναι χρήσιμα και απαραίτητα. Δεν είναι όμως τα ερωτήματα που η ανακοίνωση παραλείπει ή οποιαδήποτε ανακοίνωση εμφανή. Και δεν είναι εμφανή γιατί δεν θέλουν κάποιοι να είναι εμφανή. Θέλουν απλά να αναπαράγουμε τις επιτυχίες και να χειροκροτούμε τα αποτελέσματα του ChatGPT στις διάφορες ανακοινώσεις. Γιατί μην μου πείτε τώρα ότι δεν τα έχετε δει αυτά να συμβαίνουν. Βλέπετε, όποιος προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του, όποιος προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του σωστά, κάνοντας ερωτήσεις, είναι σίγουρα διεφθαρμένος, αντιπολιτεύεται και είναι και ξεπερασμένος. Ενώ όποιος ανακοινώνει αυτούσια αυτά που η εξουσία θέλει να διαβάζουμε, είναι αυτομάτως υπέρμαχος της σωστής δημοσιογραφίας. Γι' αυτό σας ξαναλέω. Ράδιο Ολιβερίνα και Ζεύξη, για να συνεννοηθούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και διαφημίσεις, γιατί σήμερα με τα διαλύματα δεν τα πάω καλά και επανέρχομαι για να πάμε λίγο και στα θέματα του νερού.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά Νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μας τώρα?
3: Επιτέλους, ναι!
6: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
7: Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θάλαμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει συνεχίσεις να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
6: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Επιστροφή λοιπόν εδώ για την δεύτερη ώρα της εκπομπής, 9 και 12 πρώτα λεπτά στο Είμαστε στον Αέρα, Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο, πρώτη τελευταία εκπομπή για την τέλος της σεζόν σήμερα και εκπομπή και αύριο, αν και Παρασκευή είχαμε τα best, αύριο θα είμαστε κανονικά εδώ στο πόστο μας για να ολοκληρώσουμε το μήνα παρέα μαζί και όλες τις πρωινές εκπομπές μας και την απογευματινή μας ζώνη. Χθες είχαμε και την τελευταία εκπομπή εκτός συχνότητας με την Ελισάβετ Πετρίδου. Την Τρίτη ήταν το τελευταίο Velvet Black Box. Επομένως, πάμε και εμείς λίγο προς εναλλακτικό τρόπο ραδιοφωνίας για τον Αύγουστο.

Και θα πάμε τώρα στα θέματα που μας απασχολούν για το νερό και για το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί για την ΕΙΔΑΠ και για το τι συνέβη στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου ολοκληρώθηκε και επεξεργάστηκε το σχέδιο νόμου και έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή και πηγαίνει προς την Ολομέλεια και είναι στην Ολομέλεια. Ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, υπερασπίστηκε τη μεταρρύθμιση και είπε ότι το σημερινό μοντέλο διαχείρισης νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του. Δεν είναι οι 700 και πλέον οργανισμοί διαχείρισης του νερού μοντέλο για το μέλλον. Είναι ένας μη αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης του νερού, δήλωσε ο Υπουργός και στην συνεδρίαση της Αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Και επεξεργάστηκαν κάποια στοιχεία για την επέκταση αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ για ενίσχυση φυσικά του τρόπου λειτουργίας του νερού και με το να έρθουν και να πάρουν ουσιαστικά να διαλυθούν οι ΔΕΙΑ και να έρθουν ειδικά βιωτεία, έβια που μας αφορά και εμάς άμεσα σε ό,τι αφορά την ΕΙΔΑΠ. Τα μέλη της Επιτροπής ψήφισαν κατά πλειοψηφία υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου η Νέα Δημοκρατία και κατά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με το χέρι στην καρδιά, είπε ο Υπουργός, σας λέω για την κυβέρνηση, μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού είναι επιλογή ευθύνης για το μέλλον. Το να παραμείνουμε στο σύστημα ή να το βελτιώσουμε λίγο, το οποίο έχει διαρροές, το οποίο έχει εκταμένες πατάλες, το οποίο έχει κατακαιρματισμό, δεν θα είμαστε συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις μας, λέει ο Υπουργός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Έχει μιλήσει εκτενώς ο κύριος Παπασταύρου και για τα ζητήματα που αφορούν την Χαλκιδική σε αυτές τις περιοχές ως επίκεντρο της πρωτοβουλίας αυτής της κυβέρνησης. Υπενθυμίζω ότι από το 23 προσπαθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει εις πέρας αυτή την αποστολή με το νερό, τη μετάβαση. Για παράδειγμα, λέει ο Υπουργός, δεν μπορούμε αυτό που συμβαίνει στη Χαλκιδική να το αφήσουμε να συμβεί σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της πατρίδας μας. Δηλαδή, ποιο? Το γεγονός ότι υπάρχουν εισαγγελικές έρευνες για την ποιότητα του νερού στη Σιθωνία της Χαλκιδικής και στην υφόπεδρα του Δρύμου Βόλβης. Και τη στα Νέα Μουδανιά και στον όρμο της Παναγίας δεν υπάρχει ενεργό αποχαιρευτικό δίκτυο και χρησιμοποιούνται συμπτικές δεξαμενές για να υπάρχουν εντερόκοκοι στο νερό, κολοβακτηρίδια και άλλα υπόλοιπα προβλήματα στην ίδρυψη. Βεβαίως, εμείς αυτά τα ξέρουμε πολύ καλά στον τόπο μας εδώ, όντας Δήμος Έκτακτης Ανάγκης εδώ και 1,5 χρόνο, βασικά από το Γενάρη του 25, είμαστε γεμάτο 1,5 χρόνο. Τα στοιχεία για κατακαιρματισμό σε Αττική Θεσσαλονίκη τα παρουσιάσανε, για τους Δήμους που έχουν ΔΕΙΑ και το γεγονός ότι είναι υπερχρεωμένοι. Έφερε ένα παράδειγμα σχετικά με το ότι δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί το νερό, που είναι ο απαραίτητος φόβος και η αγωνία που εκφράζουν οι τοπικές κοινωνίες, και έγιναν και κάποιες νομοθετικές βελτιώσεις για να ενσωματωθούν, λέει, παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από βουλευτές και φορείς. Βεβαίως, αυτές οι προσθήκες, οι νομικές αλλαγές που έγιναν για την αξιοποίηση, ας πούμε, των πλημμυρικών ροών για τον Αχελό, το Γκρίκελο Πόταμο και άλλες περιπτώσεις εναλλακτικής υδροδότησης Αττικής, δεν είναι η μεγαλύτερη αγωνία, διότι από αυτές τις τελευταίες συνεδριάσεις αποκλείστηκε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, που στην πλειοψηφία της έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για αυτό το νομοσχέδιο. Είδαμε και τους βουλευτές και τους δημάρχους, τον κύριο Τσαπωνιώτη, τον κύριο Σπυρόπουλο, να είναι μέλος σε αυτές τις συζητήσεις, μέρος της αντίδρασης της Εύβοιας. Φυσικά υπάρχουν και δήμοι όπου θεωρούν ότι το να πάμε στην ΕΙΔΑΠ είναι η καλύτερη βέλτιστη λύση για το θέμα του νερού. Και αυτό δεν το λένε μόνο στη Δημοτική Αρχή. Ξέρετε, με την λογική ότι κοιτάμε την αγωνία, μήπως τελικά έχουμε κανένα πρόβλημα με το νερό, αλλά είναι και η μόνη λύση, γιατί το χρέος ΔΕΙΑΚΑ είναι μεγάλο, μας λένε εδώ στα Δημοτικά Συμβούλια. Μέχρι και η Ελλάσσον Αντιπολίτευση έχει εκφράσει τις απόψεις ότι θα σωθούμε. Ο κύριος Πιλάτης, ας πούμε, βέβαια, ο κύριος Πιλάτης ήταν και μέρος της θητείας της προηγούμενης αυτής της Δημοτικής Αρχής, με δήμαρχο τον κύριο Μπουραντά. Αναπληρωτής δήμαρχος, μπορεί να ξέρει κάτι περισσότερο, ας πούμε, τι δεν κάναμε την περίοδο εκείνη για να γλιτώσουμε την εταιρεία και να εξασφαλίσουμε το περιουσιακό στοιχείο που λέγεται δίκτυο στην Εύβοια, και δει τα έργα τα οποία περιμένουμε 40 χρόνια, ότι θα ανήκουν στο Δήμο και στους δημότες και στους πολίτες αυτής εδώ της περιφέρειας. Και γενικώς, αντί να μιλάμε για το νομοσχέδιο στην πόλη μας και αντί να μιλάμε για το πώς μπορούν, σας καναλέω ότι στη ΖΕΒΚΙ έχουμε στείλει κάποια ερωτήματα προς τη ΔΕΙΑΚΑ να μας πούν για αυτό το περιβόητο χρέος που βρίσκεται μέχρι τέλος Ιουνίου, να μας πούν για τις αναλύσεις του νερού το τελευταίο 12μηνο κάποιες ενδελεχείς απόψεις, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο πότε παίρνουμε μετρήσεις και πότε όχι. Δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση, υπενθυμίζω στους φίλους μας παρακολουθούν εδώ και είναι από την Εύβοια, φυσικά και από τον τόπο μας, καμία απάντηση στο εκτενές ρεπορτάζ του πρώτου φύλου της ΖΕΒΚΙ σε ένα τετρασέλιδο με όλο το ιστορικό, μιλώντας για τις μελέτες του κράτους σχετικά με την επάρκεια, τη λειψιδρία, σχετικά με τις δράσεις, σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου για το νερό, το τι πρέπει να κάνουμε και το τι συμβαίνει. Κανένας δεν έχει απαντήσει μέχρι τώρα. Και η μόνη απάντηση που βλέπουμε στην ίδρυψη είναι σε μια εταιρεία που θέλουμε να τη στείλουμε στην ΕΙΔΑΠ να αλλάζουμε το διοικητικό του συμβούλιο, να δίνει τον μπαλάκι και να πετάει τον μπαλάκι ο δήμαρχος στον νέο πρόεδρο, τον Γιώργο Παδιόχο, και στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά θα μιλήσω για αυτούς που αμείβονται και έχουν την ευθύνη, και βεβαίως βάζει μπροστά στην επικοινωνία της ίδρυψης, μιας εταιρείας που θέλουμε να τη διαλύσουμε για να την πάρει η ΕΙΔΑΠ, ξαναλέω, σε ένα χρόνο αν περάσουν αυτά που είναι προς ψήφιση, βάζει ένα νέο παιδί για να μας ενημερώνει και να είναι θεσμικά ο κρίκος μεταξύ τοπικών φορέων κλπ. Αυτά τα πράγματα τα οποία μας δημιουργούν πολύ μεγάλη απορία, όχι για το αν θέλουμε τελικά να έχουμε ίδρυψη, αν μας ενδιαφέρει ουσιαστικά να ακουμπήσουμε το πρόβλημα. Μας ενδιαφέρει να ακουμπήσουμε το πρόβλημα του νερού στο Αλιβέρι, ή θέλουμε να το ρίξουμε στη λύθη και τη σιωπή
Η απάντηση, δυστυχώς, είναι το δεύτερο.

Και τώρα θα πάμε λίγο να πούμε στην ουσία. Και θέλω και την προσοχή σας. Θα είναι λίγο μεγάλη αυτή η τοποθέτηση, η συζήτηση ή τα στοιχεία που συλλέγουμε στο Ράδιο Αλιβέρι 1 και στην εφημερίδα μας τη Ζεύξη σχετικά με το τι συμβαίνει με το θέμα όχι απλά μιας αλλαγής επωνυμίας για τις ΔΕΙΑ και τη μετάβασή τους στην ΕΙΔΑΠ, αλλά τα περισσότερα στοιχεία. Τι συμβαίνει με αυτό τον νόμο λοιπόν? Μεταφέρει υποχρεωτικά στην ΕΙΔΑΠ τις υπηρεσίες ίδρυυσης και αποχέτευσης της Εύβοιας, μαζί με προσωπικό, μαζί με δίκτυα, μαζί με υποδομές, μαζί με δικαιώματα, μαζί με υποχρεώσεις και μαζί με περιουσιακά στοιχεία. Η κυβέρνηση, όπως σας είπα εδώ και από τις τοποθετήσεις του Υπουργού, υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια δημόσια εταιρεία και για μια αναγκαία συγκέντρωση δυνάμεων που θα μας φέρει βεβαίως το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή να έχουμε καλύτερη λειτουργία, να αντιμετωπίσουμε το θέμα της λειψιδρίας καλύτερα, της επάρκειας του νερού, της ποιότητας του νερού, και από την άλλη έχουμε την άποψη όπου εκφράζουν εργαζόμενοι, αυτοδιοικητικοί, ότι αφαιρείται η αρμοδιότητα από τους Δήμους και ότι διευρύνεται δραστικά το αντικείμενο σε μία και το νομοσχέδιο, όχι σε μία υπόθεση λύσης του νερού, αλλά σε μία υπόθεση λύσης του νερού με το να ιδιωτικοποιηθεί. Και να σας πω και την αλήθεια, τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Ή μάλλον ακουμπάνε το θέμα της σκέψης για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Και θα σας πω γιατί το λέω και τι εννοώ. Τον Μάρτιο του 2026, θηγατρική εταιρεία της Γεκτέρνα, της γνωστής εταιρείας, απέκτησε αρχικά το 9,7% της ΕΙΔΑΠ έναντι 103,4 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι την Γενική Συνέλευση του Ιουνίου, το ποσοστό της ήταν στο 12,76%, γεγονός που καθιστούσε την εταιρεία το μεγαλύτερο ιδιώτη μέτοχο της ΕΙΔΑΠ. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η Τέρνα διοικεί την ΕΙΔΑΠ, σημαίνει όμως ότι ένας μεγάλος κατασκευαστικός και ενεργειακός όμιλος έχει πλέον σοβαρό οικονομικό συμφέρον σε μια εταιρεία που πρόκειται να αποκτήσει δίκτυα, υποδομές, εκατοντάδες, χιλιάδες νέους καταναλωτές. Επομένως, γιατί σας είπα πριν ότι δεν αρκούμαστε στα δελτία τύπου και στις ανακοινώσεις και στην αναδίπλωση και ανακοινοποίηση απλά του τι μας στέλνει ο κάθε Δήμος και θέλουμε να επιμένουμε στα συγκεκριμένα ερωτήματα? Ποιο είναι το βασικό ερώτημα για το νερό, αγαπητές φίλες και φίλοι? Με ποια αποτίμηση μεταφέρονται τα δημοτικά δίκτυα σε μια εισηγμένη εταιρεία? Ποιος αποκτά το οικονομικό όφελος από την αύξηση της περιουσίας και της πελατειακής βάσης και ποια πραγματική επιρροή αποκτούν οι μεγάλες εταιρείες και οι μεγάλοι ιδιώτες μετοχοί? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που κάνουν οι κοινωνίες. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που μεταφέρεται από τη διαβούλευση που έλαβε χώρα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα μέσα στον Ιούλιο. Αυτός είναι ο λόγος που σας γράψαμε στη Ζεύξη, στο δεύτερό μας φύλλο, ότι το νερό μας κρίνεται τώρα. Ένα φύλλο το οποίο θα έπρεπε να το έχετε βρει, όπως ακριβώς και το νούμερο ένα φύλλο σχετικά με το τι συμβαίνει με το νερό. Γράφαμε λοιπόν στη Ζεύξη, το νερό μας κρίνεται τώρα. Και δεν μιλούσαμε φυσικά μόνο για την πόλη μας, αλλά για το σύνολο των πόλεων που έχουν περιουσιακό στοιχείο στο δίκτυο και κανείς δεν μπορεί όχι μόνο να το αποτιμήσει, δεν αντιλαμβάνεται την αξία του για την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα που το νερό είναι ένα βασικό αγαθό και χρειάζεται όχι μόνο για να το πίνουμε, χρειάζεται και για τις χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Και δεν είναι μόνο το θέμα του τι θα συμβεί με το χρέος της ίδρυυσης ή με το αν θα λειτουργεί καλύτερη εταιρεία. Έχουμε θέμα με το που θα πάει τελικά το νερό που είναι στο νησί της Εύβοιας και θα έπρεπε να υδροδοτεί τους πολίτες της Εύβοιας. Υπενθυμίζω ότι η ΕΙΔΑΠ υδροδοτείται από το Μόρνο, τον Εύβοινο, το Μαραθώνα και την Ηλίκη και με αυτόν τον τρόπο τα αποθέματα νερού πηγαίνουν στην Αττική. Έχει δημιουργήσει εντονότερη άντληση ήδη στην Ηλίκη με εφεδρικές γεωρτρήσεις και στις 31 Μαρτίου του 2026 τα συνολικά αποθέματα είχαν ανακάμψει στα 723,6 εκατομμύρια κυβικά, πολύ χαμηλότερα από τη στάθμη που είχαμε το 2022 και το 2023. Πολύ χαμηλότερα
παρόλη αυτή την εντονότερη άντληση. Θέλουμε να μεταφέρουμε εκτός από τα δικαιώματα και τη χρήση του νερού και το περιουσιακό στοιχείο που είναι τα νέα έργα που πρέπει να έχουν γίνει δεκαετίες τώρα στο νερό για να υδροδοτηθεί η Αττική. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να δικαιολογούν μεγαλύτερο έλεγχο αυτής της άποψης ότι το νερό της Εύβοιας είναι για την Αττική ή να το πω διαφορετικά, το νερό που μπορεί να υδροδοτήσει την Εύβοια με έναν τρόπο πρέπει να υδροδοτήσει άλλες περιοχές. Ερώτημα νούμερο 1. Η ΕΙΔΑΠ επεκτείνεται γεωγραφικά στην Εύβοια την ίδια περίοδο που αναζητεί νέες υδάτινες εφεδρίες και μεγαλύτερο επενδυτικό χώρο. Διαπίστωση νούμερο 2. Το φράγμα Μανικίων μπαίνει πλέον ρητά στη συζήτηση της προοπτικής ένταξης στην ΕΙΔΑΠ και μόνο ως ο μοναδικός τρόπος να γίνει αυτό το φράγμα είναι η ΕΙΔΑΠ. Και διαπίστωση ερώτημα νούμερο 3 για σκέψη. Η κυριότητα και η διαχείριση ενός μεγάλου ταμιευτήρα μπορεί μελλοντικά να αποκτήσει σημαντικά διαφορετική σημασία από εκείνη που είχαν όταν σχεδικάστηκε το έργο. Αυτά τα λύσαμε με τη διαβούλευση. Η κυριότητα και η διαχείριση ενός μεγάλου ταμιευτήρα μπορεί να αποκτήσει διαφορετική σημασία από αυτή που έχει στην αρχή του έργου. Δηλαδή το έργο που σχεδιάστηκε για να λύσει το πρόβλημα ίδρυυσης του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, της Αμαρίνθου και να λύσει της Νότιας Εύβοιας το πρόβλημα. Μήπως τελικά είναι για να λύσει αλλού το πρόβλημα ή να αλλάξει χρήση ή αυτό που σας λέγαμε στη ζεύξη να είναι ενεργειακό έργο. Ενεργειακό έργο που θα εκμεταλλευτούν άνθρωποι που σχετίζουν φυσικά το νερό με το ρεύμα.

Και ξέρετε ότι αυτά τα ερωτήματα είναι ερωτήματα που πρέπει να πάνε και προς τους Δήμους, οι οποίοι πανηγυρίζουν ότι θα λυθεί το πρόβλημα με την ίδρυυση. Παραμένει δεσμευτικός ο αρχικός σχεδιασμός που προβλέπει υδροδότηση του Αλιβερίου και ολόκληρου του Δήμου από το φράγμα, ή αυτό θα αλλάξει επειδή θα αναλάβει το έργο και την όδευση των υδάτων η ΕΙΔΑΠ? Και σας ξαναλέω ότι στην πόλη μας, επειδή με ρωτάτε αν αντέδρασαν κάποιοι, αν αντέδρασε ο Νίκος Μπαράκος το δημοσχέδιο, γιατί υπάρχει αυτή η τάση να αντιδρούμε και να είμαστε κοντά με τον κόσμο που αγωνιά, αλλά να το κάνουμε ένα ωραίο διπλωματικό τρόπο. Το νερό μας δεν είχε πρόβλημα, δεν ήταν ποτέ επικίνδυνο, αλλά έχουμε πολύ μεγάλο χρέος στη ΔΕΙΑΚΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τον κορονοϊό, για τα χρήματα, για τα τηλεοστάσια τα πολλά, για το φράγμα που θέλουμε να κάνουμε, αλλά κολλάει και δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Είδαμε και τον κύριο Μανιάτη, την κυρία Καζάνη στο εξωτερικό και στην Ευρωβουλή. Να βρεθούν τα χρήματα, μήπως να βρεθούν τα χρήματα από μια άλλη εταιρεία για να γίνει τελικά το φράγμα, και μετά να λέμε ως καθαρτάκια στους ηθαγενείς ότι τουλάχιστον έχουμε το φράγμα και μόνο μέσα από αυτό το πρόγραμμα της ΕΙΔΑΠ θα το φτιάξουμε. Γιατί βλέπω και άλλους να συνηγορούν. Σας είπα για τη στάση του Γιάννη Πιλάτη, ο οποίος φανερώνει ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης Μπουραντά ότι μόνο το φράγμα θα γίνει μόνο μέσω της ΕΙΔΑΠ, μόνο μέσω της ΕΙΔΑΠ θα σωθεί η ΔΕΙΑΚΑ. Γιατί να σωθεί η ΔΕΙΑΚΑ μόνο μέσω της ΕΙΔΑΠ, αναρωτιόμαστε. Και τα ερωτήματα τα απευθύνουμε και στο παρελθόν. Υπήρξαν στιγμές στο παρελθόν, στην προηγούμενη διοίκηση, που δεν έγιναν ενέργειες για να μαζευτεί το πρόβλημα του χρέους και για να μην είμαστε έρμεοι σε αυτή την απόφαση του νομοσχεδίου? Διότι για να πάμε σε αυτό το ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, ή ότι η λύση είναι μόνο η ΕΙΔΑΠ και όλα τα υπόλοιπα είναι ότι είμαστε θεροβάμονες εμείς που θέλουμε να διατηρήσουμε το υπηρεσιακό στοιχείο της πόλης, δεν πρέπει να αναζητηθούν, εκτός από τις ερωτήσεις που απευθύναμε ως ΖΕΦΚΙ για το τι συμβαίνει στη ΔΕΙΑΚΑ, μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε γενικώς ως πολίτες την περίοδο της διοίκησης του Δήμου, της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου, ποιες ήταν οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ποιοι διακανονισμοί υπογράφτηκαν, ποιες δόσεις χάθηκαν, ποιες προσαυξήσεις, ποιες αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚΑ πάρθηκαν για να λυθεί το θέμα, και ποιες είναι οι σχετικές επιστολές προς το Υπουργείο Ενέργειας. Μήπως χάσαμε καμία πιο ευεργετική περίοδο που κάποιοι άλλοι κέρδισαν? Και εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα του χρέους συνδέεται με το γεγονός ότι στην προηγούμενη περίοδο υπήρξε όντως μια πολύ σημαντική προσπάθεια από την ίδρυυση να συλλέξει χρήματα αποχρωστούμενα προς την ΔΕΙΑΚΑ από μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται.

0: στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύετε. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Ακούτε το ράδιο Αλιβέρι 1. Αλιβέρι 1. Ακούτε το ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν μετά το τραγουδάκι και τις διαφημίσεις και πάμε να πούμε καλημέρα στον Γιώργο που μας έχει στείλει το μήνυμά του εδώ στο Facebook, αλλά και στον μαχητή που μας έχει γράψει στο YouTube την καλημέρα του. Καλημέρα και στο Γιάννη. Ζήτω ο Πόντος, λέει εδώ ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννα, άρε παίχτη μου. Καλημέρα σε όλους φυσικά και από το μαχητή. Υπάρχουν κάποιοι εδώ που μου έχουν γράψει για τα μηνύματα εδώ και τα που στέλνετε πίσω από το νομοσχέδιο του νερού και τα ερωτήματα που έχουμε θέσει. Με ρωτάνε εδώ και για την άποψή μου εδώ και για τον νέο υπεύθυνο επικοινωνίας ΔΙΑΚΑ. Δεν έχω να πω κάτι για τα νέα παιδιά τα οποία ασχολούνται με την πολιτική και πρέπει να ασχολούνται με την πολιτική τα νέα παιδιά. Πρέπει όμως τα νέα παιδιά να αντιλαμβάνονται και το μέγεθος της ευθύνης πίσω από τις θέσεις κολακίας. Τις βλέπουν ως θέσεις κολακίας. Εν πραγματικότητα είναι μια πάσα και μια κλωτσιά στα θηρία, στο λάκκο με τα θηρία. Ξέροντας ότι οι μη απαντήσεις, οι λανθασμένες απαντήσεις, δεν υπάρχουν εσφαλμένες και λανθασμένες απαντήσεις όταν νέο παιδί μπαίνει στη διαδικασία να είναι υπεύθυνος της ΔΙΑΚΑ για την ενημέρωση. Γιατί αν κρίνεις, θα κριθείς ότι δεν αφήνεις τους νέους να πούν την άποψή τους. Απ' την άλλη είναι της νεότητας τα λάθη, ξέρετε, που πρέπει όλοι να είμαστε λίγο φιδωλοί σαν τη δράση μας. Ιδιακά θα σωματωθεί στην ΕΙΔΑΠ, τα ερωτήματα θα παραμείνουν αναπάντητα και εμείς θα πάμε σούμπιτι χωρίς να ξέρουμε καν πόσα χρωστάμε. Και αν υπήρχε τρόπος αυτά που χρωστάμε να τα έχουμε πληρώσει ή αν υπήρχε τρόπος να εξασφαλίσουμε την ίδρυυση για τον εαυτό μας με έναν τρόπο περισσότερο οραματιστικό αλλά και ουσιαστικό μετά από 4 ολόκληρες δεκαετίες κοροϊδίας στο πώς θα ρυθεί το νερό της Εύβοιας. Για να μην σας πω για τις συνθήκες κοροϊδίας στο πώς θα γίνει δρόμος στην Εύβοια, για να μην σας πω για τα λόγια κοροϊδίας, το με ποιο τρόπο τελικά το νησί αυτό θα πάψει να είναι στη συνείδηση όλων ακριτικό, αν και τόσο κοντά στην Αττική. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε που πάμε ή έχουμε τόσο πολύ παρασυρθεί και αφήσει τον εαυτό μας ελεύθερο στο να μας λύσουν άλλοι τα προβλήματα.

Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Γιώργο που θέλει να μου πει κάτι προσωπικό εδώ που λέει και θα τα πούμε μετά την εκπομπή. Μείνε ήσυχος αγαπητέ μου. Όπως επίσης και στη ζεύξη που έρχεται αυτή την Τρίτη, την επόμενη 4 Αυγούστου. Θα ξαναδείτε γραμμένα τα αναπάντητα ερωτήματα πριν ακόμα ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Όπως θα δείτε και τα ερωτήματα γιατί τελικά η κοινή γνώμη και οι τοπικές κοινωνίες δεν εισακούγονται ποτέ. Είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή και θα με συγχωρέσετε λίγο που μερικά πράγματα μου βγαίνουν και λίγο πιο συναισθηματικά σήμερα και βγαίνω λίγο εκτός κειμένου και λοιπά. Έτσι είναι. Ήθελα να σας πω πολλά περισσότερα για αυτό το θέμα. Αλλά προσπαθώ να κρατήσω κι εγώ λίγο μία, ξέρετε, να κρατήσω λίγο να μην χαθούμε στα συμπεράσματα, να πάμε στις ερωτήσεις. Και τις ερωτήσεις αυτές που κάνουμε στο Ράδιο Αλιβέρι θα πρέπει να τις κάνετε και εσείς οι ίδιοι που με ακούτε στους ανθρώπους που έρχονται στα πανηγύρια σας για να φωτογραφηθούν. Μαζί με τη φωτογραφία πρέπει να τους ρωτήσετε. Πώς γίνεται να υπάρχει ένα δημόσιο αγαθό σε ιδιωτικές εταιρείες, πώς γίνεται 4 ολόκληρες δεκαετίες να μην θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα και να μας το λύσει τώρα η ΕΙΔΑΠ ως διαμαγείας, θα βρει τα χρήματα η ΕΙΔΑΠ και στη λειτουργικότητα της εταιρείας θα λυθούν τα προβλήματα ή μήπως τελικά και εμείς θέλουμε να αφήσουμε τις πλάτες μας μια ακόμα ευθύνη για να έχουμε κάποιον να βαράμε. Και όπως μου είπε ένας φίλος ο Θανάσης και τον καλημερίζω το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όταν λέει μας κόβαν το νερό από την ίδρυυση στο Αλιβέρι, ξέραμε ποιος μας το κόψε, παίρναμε και ένα τηλέφωνο. Μετά τι θα γίνει? Ας τα απαντήσουν τα ερωτήματα αυτοί που σήμερα και αύριο θα πανηγυρίσουν γιατί βγήκε από πάνω τους η ευθύνη της ΔΕΙΑΚΑ και θα πάει στην ΕΙΔΑΠ. Και μαζί με την ευθύνη θα πάει και να πάρει και κανένας και κανένα μισθό. Και μάλλον αυτοί που είναι να πάρουν μισθό στην ΕΙΔΑΠ αργότερα, μήπως είναι αυτοί που δεν μιλάνε σήμερα? Πολλά είναι τα ερωτήματα ρε παιδιά, πολλά.

0: Και όσο ψάχνω τα ερωτήματα και όσο βλέπω εδώ και το ρεπορτάζ της Εύξης, ένα ρεπορτάζ το οποίο σας ξαναλέω θα διαβάσετε πάλι σε ένα follow-up όλης της συζήτησης, νομίζω ότι την απάντηση για το αν τελικά το νερό μας αφορά το έχει απαντήσει ήδη ο Φάνης Πανός και το έχει απαντήσει ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο πριν είχε πει ο Φάνης Πανός, εξήγησε γιατί προωθείται η εκχώρηση της σύνδρευσης στην ΕΙΔΑΠ. Θα σας θυμίσω εγώ τι είχε πει. Η εκχώρηση της σύνδρευσης λοιπόν είναι για να διασφαλιστεί, όπως είχε πει πέρσι, η χρηματοδότηση του παραλίμνιου αγωγού του Μόρνου. Του Μόρνου, προσέξτε, δηλαδή του συστήματος που υδροδοτεί την Αθήνα. Η Αττική διψάει και για να ξεδιψάσει η Αττική, ουσιαστικά το σχέδιο, όπως φαίνεται, περνάει από τα δικά μας βουνά και το ερώτημα είναι θεωρητικό, αλλά και ουσιαστικό. Αυτό σας είπα και στο προηγούμενο διάστημα της εκπομπής, ότι αν το φράγμα μανικίων γίνει επιτέλους πραγματικότητα με ευρωπαϊκά κεφάλαια και ιδιακά δεν υπάρχει πια, ποιος αποφασίζει που θα πάει το νερό? Το Αλιβέρι αποφασίζει που θα πάει το νερό? Ο Περιφερειάρχης αποφασίζει που θα πάει το νερό? Η Χαλκίδα ή το δίκτυο μιας εταιρείας που σχεδιάζει για την Αττική, για παράδειγμα? Και σιωπή εδώ στη χώρα των ανθρώπων με τα καθρεφτάκια. Γευστικές αποδράσεις, να αποδράσουμε λίγο από το θέμα αυτό και επιστρέφω για τα πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της μέρας.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το Αρχαίο Θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερείπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Λοιπόν, επιστροφή για πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών, πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της μέρας, 9 λεπτά πριν τις 10 και θα ξεκινήσουμε φυσικά με το πρωτοσέλιδο της Εύξης. Πρωτοσέλιδο λοιπόν της νέας εβδομαδίας εφημερίδας της Εύβοιας, της ζεύξης μας για την 3η 28 Ιουλίου, την οποία θα τη βρίσκεται μέχρι και την επόμενη Δευτέρα σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας. Δεν θα τη βρείτε μέχρι την επόμενη Δευτέρα, αυτό σπεύσατε λίγο νωρίτερα. Γιατί κλείνουν οι εκκρεμότητες για το λιμάνι της Κύμης, εγκρίθηκαν το ΠΕΑΛ και η περιβαλλοντική αδειοδότηση, τι απομένει πριν από τα έργα, γιατί λιγοστεύουν οι μελλοντικοί καθηγητές. Στα τμήματα που τροφοδοτούν γυμνάσια και λύκεια έμειναν κενές 2.218 θέσεις. Τι δείχνουν οι επιλογές των υποψηφίων, η επαγγελματική αβεβαιότητα, το κόστος των σπουδών και τα χρόνια της αναπλήρωσης επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις αποφάσεις τους. Στα ψαχνά, η αεροδιαστημική σημειώνει μεγάλη άνοδο. Λίντερ, 790.000 ευρώ για τρεις δήμους, Δήμος Κύρου, Δήμος Κύμης Αλιβερίου και Δήμος Καρίστου. Η Εθνική Ανδρών κατέκτησε το World Cup και επιβεβαίωσε την ελληνική κυριαρχία στο νερό. Το πόλο είναι το εθνικό μας σπορ. Τρία θέματα για την οικονομία. Ένα βασικό εδώ από τον Σπύρο Καβαθά, μεταπτυχιακό φοιτητή φυσικά στο Άμστερνταμ. Ελληνικό χρηματιστήριο 2026, άνθηση μετά τη χρήση κρέους. Ρητινοκαλλιεργητές, δασεργάτες, Εύβοιας, κρίσιμες επαφές. Και η Trivial Times, το αγαπημένο συγκρότημα από την Αθήνα, σε μια ξεχωριστή συνέντευξη. Πάμε στην καθημερινή απώλειες στην μάχη με τις φλόγες. Ακινητοποιημένα πάνω στο δρόμο στην πλαγιά βρέθηκε ένα όχημα στο οποίο πιθανότατα εγκλωβίστηκαν δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Ένας ακόμα έχασε τη ζωή τους στο Γήθιο. Στον Χιτά η εστία της πυρκαγιάς στην Πάρο σε σημείο με κλαδιά αποκαθαρισμούς οικοπαίδων. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και η ανακοίνωση που άνοιξε νέες πληγές στην έρευνα για τα κονδύλια του προγράμματος Trust Your Stars. Περνάμε στα νέα. Τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος προσέχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες. Στο Ρέθυμνο εγκλωβίστηκαν μέσα σε όχημα στο Γήθιο παρά την κάρπα κατέληξε σε εξέλιξη αργά χθες το βράδυ. 7 μέτωπα και δεκάδες εκενώσεις. Ψάχνουν για καραντέρ σε Ισπανία και Γαλλία. Ποια καταργούνται, υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών, 42,5 εκατομμύρια λιγότερα δικαιολογητικά. Και απαγορεύσεις, η Αθανασία δεν θα πεθάνει, τι έγινε με τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Εφημερίδα απογευματινή δουλειά 43.000 άνω των 55 ετών, σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιο ταξιοδοτικό δικαίωμα. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, επεκτείνεται το πρόγραμμα στο 8% η ενεργία τον Ιούνιο. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο και Γήθιο και θύελλα κατά του Εμποράκου Ινφαντίνο βράζουν οι ομοσπονδίες για τον πρόεδρο της UEFA. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τελευταία ευκαιρία, νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Τρεις προϋποθέσεις για την πενταμερή διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Γκουτιέρες. Πόσο κοντά και πόσο μακριά βρίσκεται η ευόδοση της νέας προσπάθειας. Η ευθύνη των δύο ηγεσιών. Πάμε στο ριζοσπάστη. Εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους. Τάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να διερευνηθούν άμεσα οι αιτίες και να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Ελεύθερος τύπος, ο θρήνος για τους τρεις ήρωες πυροσβέστες και η ανεξέλεγκτη φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο με ανέμους έως 11 μποφόρ. Λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο. Μπαίνει τέλος στο κυνήγι πιστοποιητικών. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών τορπιλίζει τη διάσκεψη 5-1 για το Κυπριακό και ολοκληρώθηκαν εργασίες αποκατάστασης αρχαίας αγοράς, ανάδειξη μνημείων και βελτίωση προσβασιμότητας. Εφημερίδα Μανιφέστο, δεν τραβάει ο προπονητής. Συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου Ανδρουλάκης. Μάχη επιβίωση δίνει το Πασόκ που από σπόντα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι και ξεχασιάρης ο ηγεμόνας όταν ο Τσίπρας σκούπιζε τα αποθεματικά των Δήμων. Περνάμε στην Εσπρέσο. Αρπακτικό στα social media. 5 influencers καταγγέλνουν συνάδελφό τους για σεξουαλική παρενόχληση. Μαρτυρίες σοκ στην Εσπρέσο. Πύρινη παγίδα θανάτου. Τραγωδία στο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Ο παλιός είναι αλλιώς. Γνωστοί θεατρικοί ηθοποιοί επιστρέφουν έπειτα από χρόνια
για να δώσουν λίγη από τη λάμψη τους στην μικρή οθόνη. Πάμε στο ποντίκι. Οι φυλές της δεξιάς κρίνουν την κάλπη. Οι ομαδοποιήσεις, το ρήγμα, το ενδεχόμενο σεισμού και ο ρόλος του κόμματος Σαμαρά. Κρίσιμο το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους αυτού του χώρου. Βλέπεις τίποτα με τη μάσκα στον πάτο, εκτός από την αγοραστική μου δύναμη, τίποτα άλλο, λένε εδώ στο ωραίο γραφικό με την παραλία οι συνάδελφοι από το ποντίκι. Τύπος Θεσσαλονίκης βουτιά στους δείκτες εγκληματικότητας στην συμπρωτεύουσα. Τη δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον του Μιχάλη Χρυσογοήδη. Φωνική φωτιά στην Κρήτη. Νεκροί εντοπίστηκαν δύο πυροσβέστες. Οργανισμός τουρισμού καμπάνια στα Βαλκάνια για την αγορά Θεσσαλονίκης. Εφημερίδα Κόντρα στο 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλες διαρροές προς Σαμαρά, Βελόπουλο και τα κόμματα της ακροδεξιάς. Και Κυπριακό διευρυμένη συνάντηση 5-1 ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουτιέρες. Ανακοίνωση Ελλάς σε επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης και σύμφωνα με τις συμφωνίες για τα καύσιμα. Μαύρη μέρα για την πυροσβεστική και την Ελλάδα. Θρήνος για τρεις νεκρούς πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο, δύο τραυματίες στο Λασίθι. Πάμε και στην εστία. Δουλικό Νέγερα Πετρίτη στην άρση απομόνωση των κατεχόμενων. Η λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου και το απευθείας εμπόριο από τα λαμόγια του ψευδοκράτους κρύβονται πίσω από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει η Ελλάς για το Κυπριακό. Φόβος του πρέσβεως Μολυβιάτη και ιδιωτικοποιείται η μισή Κούβα. Εφημερίδα Πολιτικάλ, μπαίνει το νερό στα βλάκια, πάει το ταμπού στη διαχείριση υδάτων. Παπασταύρου, το σημερινό μοντέλο εξεπεράσει τα ωριά του. Η νέα αρχιτεκτονική για ΙΔΑΠ και ΙΑΘ με συγκρότηση και σύγκρουση με την αντιπολίτευση για δίθεν ιδιωτικοποίηση. Σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο στη Βουλή. Πανίσχυρος ο ΟΤΕ έκλεισε σύμβαση με τον ΝΑΤΟ. Μέτλεν, το πρώτο big deal με Αμερικανούς για το Γάλλιο. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ανοχήρωτη και φέτος η χώρα, εγκληματικές ευθύνες για τους νεκρούς πυροσβέστες. Ενώ η κυβέρνηση κάνει εδώ και 7 χρόνια business με τους ιδιώτες και τα ενέργεια, για τα ενέργεια μέσα πυρόσβεσης. Εκλογές για τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψη, αποκλειστικό νέα ντοκουμέντα για την Ειρήνη Αγαπηθάκη. Μέσω της UNICEF και με την Κάλπη Μητσοτάκη, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας χρηματοδοτεί την προεκλογική της προβολή στη Δυτική Αττική. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τους υποσχέθηκες του Αγαδονίση, σύγχρονα αντουανέντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και γενναία ανάθεση από τον ΕΟΔΗ στον δικηγόρο του εξαπορρίτων του Άδωνη, αποδοκιμασίες για τον Υπουργό στη Λίμνο.

0: Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά γρήγορα και στις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Σήμερα 5η 30 Ιουλίου, ξεκινώντας από την Sport Day. Κοσμογονία σε πλήρη εξέλιξη, αναβάθμιση του ερυθρόλευκου ρόστερ με υλικό από το πάνω ράφι. Χιλόπιτα στους Βάσκους, ανακοινώθηκε ο Στεφάν Ορτέγκα. Με την El Mundo Deportivo να αποκαλύπτει ότι ο πρώην goalkeeper της Νότιχαμ και τη City απέρριψε πρόταση της Real Sociedad. Μουντιαλικός για αριστερά και ο μάγος είναι εδώ στην Αθήνα από χθες, το νέο αστέρι του πορτογαλικού ποδοσφαίρου, Γκουστάβο Σα. Κόκκινος πρωταθλητής, ντελήριο για τον ηγέτη, γιατί ολόκληρη η Πορτογαλία μιλούσε εδώ και χρόνια για τον αρχηγό της Famalicão. Σε τι θέσεις παίζει και τι τον κάνει ξεχωριστό. Στην Αθήνα και ο Σα για τον Ολυμπιακό. 7 εκατομμύρια για τον Σαλάχ Εντίν, πολύ κοντά συμφωνία με τη Ρώμα, τον διεθνή μαροκινό μπακ. Φως των σπορ ήταν αρπαγή όλο το παρασκήνιο της μεταγραφής του Γκουστάβο Σα, που είχε προκαλέσει αίσθηση και συζητιέται σε Αγγλία και Πορτογαλία. Και χώροι για δράση, ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί τη σημερινή ρεβάνς στις 9 παρατέταρτο από το Open της Τούμπας, τα κενά στην άμυνα με την Δυναμό Κιέβου. Και όλα για την πρόκριση, ο Παναθηναϊκός έχοντας την πρίκα του υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία, αποδέχεται σήμερα σε 9.30 από το Sky η μετάδοση την Παξί στο ΟΑΚΑ. Αθλητική όνατων σπορ πειράματα. Ο Νίκολη Τσίπερα δοκιμάσει διαφορά πράγματα και η Άγκη πες στην πρώτη φιλική τα 2-1 από την Samsung Sport. Εφημερίδα Live Sport, επτάστερος Φρανσίσκο. Ο Παναθηναϊκός προσέφερε 10,5 εκατομμύρια για 3 χρόνια στο Γάλλο Παιχταρά και τον έδισε στα πράσινα. Τελειώστε τη δουλειά. Παναθηναϊκός στο Sky σήμερα μετάδοση 9.30 με την Παξί και ΠΑΟΚ. Στις 9 παρατάρτο στο Open με την Δυναμό πατάνε τις εκτός έδρας νίκες και κλειδώνουν τις προκρίσεις για το Conference και το Europa League. Ό,τι ζητήσει ο προπονητής, δήλωσε ο Γκουστάβο Σα, το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού. Και κλείνουμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα. Λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, Μέτρο Σπορ, πρώτη χαρά στην Τούμπα. Λέει η προσοχή, ο ΠΑΟ ικανοποιεί τον κόσμο του στην πρώτη φετινή εντός έδρας παράσταση και προκρίνεται στον επόμενο γύρο σήμερα με Δυναμό Κιέβου εντός έδρας. Και ήταν ωραίος Μενιζέτ, άρεσε ο Ηρακλής ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό 1-1 με την Πάλερμο και αξιόπιστο δεύτερο τεστ Μόντσα Άρης φιλικό Γρηγορίου και παίκτες του Άρη μετρούν σήμερα τις δυνάμεις απέναντι σε έναν αξιόλογο αντίπαλο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα γιατί έχουμε μπει ήδη στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης για μία ώρα ακόμα. Είσαι στο προτελευταίο. Είμαστε στον αέρα φυσικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους και συνεχίζουμε με πολιτική ανάλυση αμέσως μετά το διάλειμμα που έρχεται και τη μουσική βεβαίως.
1: Το Massoutis.gr έχει ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
3: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
2: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
3: Σε περιμένουμε.
4: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
5: Στο Radio Αλιβέρι 1.
4: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

ποτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ως αν πολίτης σκυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
2: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
3: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου. Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
1: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια κέρι γκολντρεγκάτο τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψίμε λαδόκολλα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Το ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

10 και 15 λεπτά, επιστροφή, να καλημερίσουμε. Είμαστε στην τρίτη ώρα φυσικά, και στο είμαστε στον αέρα, στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Δυνατά σφαγερά διαμεσολάβεται και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2. Χαιρετώ τον μαχητή εδώ που μας γράφει για τα αθλητικά, επειδή έχει αυτή την, ξέρετε, την αγάπη ο μαχητής μας εδώ. Εφόσον λέμε και τα αθλητικά, ήμασταν εδώ στην στήλη με τα πρωτοσέλιδα. Εφόσον λέμε τα αθλητικά, να πούμε και για τα δικά μας εδώ, να αναφέρουμε πως ένα δικό μας παιδί, μέλος της ομάδας μας, του χρόνου θα παίζει τρίτη εθνική με τον Ταμινιακό. Θέμη Μουρτσούκο, συγχαρητήρια παιχταρά, λέει εδώ ο μαχητής. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία βεβαίως να πούμε και εμείς στον νεαρό αθλητή, αλλά βεβαίως καλή επιτυχία και στον Ταμινιακό που ενισχύεται συνεχώς. Σοριδών βλέπουμε ανακοινώσεις και φυσικά έχω ξαναπεί ότι σε έναν όμιλο με τρεις ευωικές ομάδες, αρκετά καλό όμιλο και ρευστό βεβαίως θα είναι το διακύβευμα, αλλά θα δούμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Σημαντικό για μια πόλη φυσικά να έχει ομάδες, όπως και για τον Αστέρα που είναι στη National League, και είναι σημαντικό και αυτό. Θα έχει πολύ μεγάλο αθλητικό ενδιαφέρον για τους φιλάθλους στην πόλη μας αυτή η χρονιά που έρχεται.

Θα πάμε πάλι στο μέτωπο των πυρκαγιών, όπως ξεκίνησε και αυτή η εκπομπή, για να δούμε λίγο τελευταία νέα για τα μέτωπα, αλλά και θα ξεκινήσουμε από το χάρτη βεβαίως. Σήμερα πολύ μεγάλη προσοχή σε όλες και όλους που βρίσκονται στην πορτοκαλί περιοχή. Μιλάω φυσικά για το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη σημερινή 5η 30 Ιουλίου. Είμαστε, αν εξαιρέσει, στο βορειότερο κομμάτι του νησιού μας, είμαστε στην πολύ υψηλή επικινδυνότητα. Στην κατηγορία την πορτοκαλί και εμείς και η Αττική Βιωτία είναι η Κορινθία, είναι η Λακωνία, είναι η Αργολίδα, είναι όλη η Κρήτη που χτυπιέται από τους ανέμους, επίσης η Ανησιά των Κυκλάδων. Είμαστε Ανατολικό Αιγαίο φουλ με την Χίο, την Μυτιλίνη, η Καρία, Σάμος στο πορτοκαλί. Στο πορτοκαλί βεβαίως είναι και η Σκύρος, να το πούμε και αυτό, μιας και μετράμε και αυτή την περιοχή φυσικά είναι μέρος της δικής μας περιφέρειας και είναι και πολύ ωραίο για όσους φίλους δεν έχετε επιλέξει να πάτε στο νησί αυτό. Πολύ μεγάλη προσοχή βεβαίως, φυσικά πολύ μεγάλη προσοχή και στις υπόλοιπες περιοχές που είναι στο Κίτρινο, Εύρος, Χαλκιδική, στην Δυτική Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, στην Θεσπρωτεία, στην Άρτα, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, είμαστε στο Κίτρινο και εκεί. Και εκτός από τα μέτωπα των πυρκαγιών που μένονται και περιμένουμε περισσότερα νέα για την οριοθέτηση των πυρκαγιών σε μια, ξαναλέω, φωτιά στο ρέθμα ανεξέλεγκτη, καλύτερη εικόνα σε εστία και πλωμάρι όσο περνάει η μέρα, με προβλήματα και στις εναέριες πτήσεις βεβαίως είχαμε. Και επίσης το σημαντικό είναι ότι το σημαντικότερο, μάλλον δυστυχώς το σπουδαιότερο, είναι να μνημονεύουμε ανθρώπους που πέφτουν στο καθήκον και είχαμε δυστυχώς τρεις ανθρώπους που έφυγαν, εποχικός πυροσβέστης, ένας αξιωματικός στο Γήθιο και ένας πενταετούς θητείας, που σημαίνει ότι εδώ τα πράγματα δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα και για περισυλλογή, για το πώς μπορούμε να επιστρέψουμε στην πρόληψη και πώς μπορούμε τελικά να σωθούμε και να μην είμαστε μπροστά σε τέτοια γεγονότα για τους εγκλωβισμένους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους και ψάχνει ακόμα τον ακριτικό να δει αν τελικά κατάφεραν στην προσπάθεια τους να βγουν και να φύγουν, εγκλωβίστηκαν ή εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα, αλλά και για τα παθολογικά αίτια με τα οποία έφυγε ο πυροσβέστης στο Γήθιο. Έχουμε και μια εξέλιξη που αφορά την Πάρο, και μάλιστα στην Πάρο πρέπει να σας πω ότι υπήρχε και ένα κοινωνικό φαινόμενο της όλης εικόνας των πυρκαγιών. Το έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα να γίνονται πανηγύρια παραδοσιακά και ακριβώς από πάνω να μένεται η φωτιά, δείχνοντας την κοινωνική αναλγησία σε τέτοια γεγονότα, ή αν θέλετε ότι είναι μέρος της οπτικής μας γωνίας, ότι μπορεί να πιάσει μια φωτιά, δεν χαλάμε τσαχαρένια μας. Ωστόσο στην Πάρο είχαμε και άλλα γεγονότα που δείχνουν ότι πλέον επιτέλους, να το πω, όχι, δεν ακούγεται πολύ καλά να πω τη λέξη επιτέλους, βλέπω ότι αρχίζει και μπαίνει πιο ισχυρά η περίπτωση της ευθύνης και της λογοδοσίας. Πάμε να δούμε τι βγαίνει μέσα από το ρεπορτάζ για την Πάρο.

Το λέω διότι πολλές φορές μιλάμε για τα πολιτικά πρόσωπα, μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη της πολιτικής προστασίας. Πώς μεταφέρεται αυτή η ευθύνη, ποιοι έχουν τελικά την ευθύνη στο ελληνικό κράτος. Επειδή είχαμε και την επέτειο για το ΜΑΤΙ προσφάτως και συζητάγαμε για το πού φτάνει τελικά η λογοδοσία. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση δηλαδή για το πού φτάνει και η δικαιοσύνη. Εδώ όμως έχουμε ένα γεγονός που δείχνει ότι ψάχνουμε εις βάθος τι συνέβη στην Πάρο. Τέσσερις συλλήψεις έχουμε στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28 του μήνα στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου για την φωτιά αυτή. Και με εντολή της Αγγελικής Αρχής εκεί συνελήφθησαν ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος που είχε αναλάβει διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού και ο οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου.

Και σύμφωνα με τα ευρήματα και τις πληροφορίες της έρευνας, σε απόσταση από 200-300 μέτρα εντός του περιφραγμένου χώρου του Χιτά της Πάρου, είχε διαμορφωθεί αυτή η ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να υπάρξει αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο και οι συλληφθέντες σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας αγγελικής αρχής σήμερα Πέμπτη για τη φωτιά αυτή λοιπόν στο Χιτά, στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Και η ιστορία με τα σκουπίδια μου δίνει την μπάσα για να πάω λίγο στα δικά μας θέματα εδώ στον τόπο μας, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ συζήτηση στο κατά πόσο, στο εάν και εφόσον ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών ή στο κατά πόσο υπάρχουν σκουπίδια ή όχι, είναι ευθύνη δικιά μας, είναι ευθύνη του Δήμου.

Γιατί βλέπω πολλά μπράντεφερ να συμβαίνουν στο διαδίκτυο και ένθεν και ένθεν κατηγορίες. Είχαμε ένα περιστατικό στην Κίμη, στο λιμάνι, όπως πηγαίνουμε για το λιμάνι της Κίμης, για το καράβι της Κύρου, εκεί μπροστά στον χώρο που μαζεύονται τα σκουπίδια. Υπήρξε πραγματικά μια κακή εικόνα το τελευταίο διάστημα και είχαμε και τοποθετήσεις. Και ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Νίκος Μαστροκώστας εδώ, μίλησε γι' αυτό και για ακόμα μια φορά έγινε έκκληση από τους υπευθύνους του Δήμου για την, και για τη δική μας συμπεριφορά ως δημότες σχετικά με το πώς πετάμε τα σκουπίδια. Και να σας πω και την αλήθεια εδώ, προφανώς και η ευθύνη ξεκινάει από εμάς τους ίδιους και από τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουμε να πετάξουμε πράγματα. Ενώ υπάρχουν τηλέφωνα, ενώ υπάρχουν υπηρεσίες στις οποίες μπορείτε να καλέσετε για να πάρουν από τους χώρους που πρέπει τα μεγαλύτερα σκουπίδια ή σκουπίδια τα οποία δεν μπορούν να πάνε στους κάδους. Όπως καταλαβαίνετε, όταν κάνετε κάποιες εργασίες στο σπίτι σας, τα πετάτε έπιπλα, η εικόνα δεν είναι καλή. Και η εικόνα δεν είναι καλή, δεν περιποιεί τιμή όχι στο δήμαρχο ή στους αντιδημάρχους, δεν περιποιεί τιμή σε εμάς τους ίδιους που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Η συζήτηση λοιπόν για τα σκουπίδια στην πόλη μας πρέπει κάποια στιγμή να συγκλίνει στο αν η ευθύνη, εκτός από τη θεσμική ευθύνη, περνάει και σε εμάς. Σίγουρα η ΚΑΔ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα γιατί κάποιοι είναι κατεστραμμένοι, κάποιοι πρέπει να πληθούν, κάποιοι είναι σε σημεία τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες πολύ περισσότερων ανθρώπων. Σίγουρα η κατάσταση είναι πιο δύσκολη τα Σαββατοκύριακα που έχουμε τους παραθεριστές, όπου μεγαλώνει το πρόβλημα. Όλα αυτά είναι τα δεδομένα. Ποια είναι η ουσία? Και σίγουρα προφανώς έχουμε έναν τελείως μεγάλο Δήμο με πολύ κακό οδικό δίκτυο. Δυσχεραίνει και αυτό με τη μετακίνηση αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μάζμα των σκουπιδιών. Αυτό όμως δεν σημαίνει, κριτική απέναντι στη Δημοτική Αρχή, δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί από εμάς, όπως βλέπαμε, να πετάνε από τα τζάκια το χειμώνα τις τάχτες και να πιάνουν φωτιά εκάδι, δεν περιποιεί τιμή σε κανένα να παίρνει την καρέκλα του, τη λεκάνη του, τον καναπέ του και να πηγαίνει να τον πετάει σε ένα σημείο θεωρώντας ότι όλοι είναι εκεί για να τον υπηρετούν. Αυτός ο πολίτης δεν έχει δικαίωμα στην κριτική. Γιατί ευθύς εξ αρχής δεν μπορεί να χαλιναγωγήσει τα δικά του πρωτόγωνα ένστικτα, δηλαδή τα ένστικτα ότι σε μια ευνομούμενη κοινωνία έχω μόνο δικαιώματα και δεν έχω καμία υποχρέωση. Αυτοί οι πολίτες δημιουργούν πρόβλημα, πολύ πρωτογενές πρόβλημα σε μια πόλη από την απραξία, την αδράνεια ή αν θέλετε τον κακό σχεδιασμό και τη διαχείριση μιας δημοτικής αρχής. Οι πολίτες λοιπόν είναι αποτέλεσμα. Η παιδεία των πολιτών είναι αποτέλεσμα, έχει ως αποτέλεσμα η καλή παιδεία των πολιτών να έχει και καλύτερους δημάρχους και καλύτερους αντιδημάρχους και καλύτερα μέλη Δημοτικού Συμβουλίου μια πόλη. Και αυτή η σχέση είναι αμφίδρομη. Όσο πιο καλή είναι η βάση, τόσο πιο καλό είναι και το αποτέλεσμα και οι εκπρόσωποι. Και όσο περισσότερο κακοί είναι οι εκπρόσωποι, δεν φωτογραφίζει μόνο τους κακούς πολίτες, φωτογραφίζει και την απραξία, την αδράνεια και τον ατομισμό των ίδιων των πολιτών. Αν δεν σε νοιάζει να παρκάρεις και να σκεφτείς ότι πίσω σου μπορεί να έρθει και κάποιος άλλος να παρκάρει, όταν πετάς τα σκουπίδια σου ακανόνιστα, όταν δεν μπορείς να τα χωρίσεις, όταν τα χωρίζεις και πας και διαπιστώνεις ότι είτε τα χωρίζεις είτε όχι, ο Δήμος τα βάζει όλα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, τότε έχεις δικαίωμα να αντιδράσεις. Όταν όμως δεν το κάνεις, χάνεις το δικαίωμα αυτό. Και επειδή ο δικαιωματισμός στην εποχή μας είναι σημαία και επειδή το διαδίκτυο κάνει πολύ κακό, γι' αυτό σας έκανα τη διαφοροποίηση πριν, μιλώντας για την ίδρυυση ή μιλώντας για την πολιτική προστασία, ότι έχετε μπερδέψει στην πόλη μας και στο Δήμο μας και στην επικοινωνία του Δήμου μας τη δημοσιοποίηση ως θεσμικό όργανο με την πραγματική ενημέρωση. Το γεγονός δηλαδή ότι μια ανακοίνωση δεν στέκεται μόνη της, εάν δεν έχει ερωτήματα για να αποκαλύψει αυτά που κρύβει η ανακοίνωση ή που δεν θέλει να αποκαλύψει ή που δεν είναι αρεστό να τα αποκαλύψει. Πάμε μόνο στο ότι έχουμε σχεδιάσει και αν γίνει κάτι κακό τι να κάνουμε. Πάμε και στα ερωτήματα. Αν αυτό που έχει σχεδιαστεί είναι σωστό. Αν αφήνει μια ανακοίνωση κενά. Αλλά στο κομμάτι των σκουπιδιών, στο κομμάτι της εικόνας της πόλης, συνεισφέρουμε και εμείς που έχουμε τεράστια, μεγάλο, ανθρακικό αποτύπωμα με τα σκουπίδια που πετάμε καθημερινά και με τον τρόπο που τα πετάμε. Είναι λοιπόν ο πολίτης εκείνος ο οποίος έχει πάρει τηλέφωνο και έχει αγνοηθεί το αίτημά του από το Δήμο. Είναι υπεύθυνος να έρθει και να πει και να σηκώσει το δάχτυλο ότι εγώ σας έχω πει ελάτε να πάρετε τα μεγάλα αντικείμενα ή δεν υπάρχουν χώροι ή είναι δυσκολία ή δεν ξέρω και εγώ τι
Αυτοί οι πολίτες έχουν δικαίωμα στο δημόσιο διάλογο και όχι εκείνοι οι οποίοι πάνε νύχτα και κάνουν πράγματα που ξέρουν οι ίδιοι εξ ορισμού ή τουλάχιστον αντιλαμβάνονται ότι το έκανε κάποιος άλλος, θα τους ενοχλούσε και πάνε σε ένα δημόσιο χώρο και κάνουν αυτοσχέδιους χωματερές. Οι αυτοσχέδιους χωματερές είναι και από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά στην Παρό. Οι αυτοσχέδιους χωματερές και ειδικά στην Ήπεθρο είναι πρόβλημα εκτός από τη ρήπανση και για την αιστεία μόλυνσης και για τις φωτιές. Και δεν μπορεί η ευθύνη να βαραίνει μόνο μια εκάστοτε δημοτική αρχή. Ξεκινάει από εμάς. Και όσο εμείς χαλιναγωγούμε τα ένστικτά μας και μαζεύουμε λίγο τον εαυτό μας ως προς τις ελευθερίες μας και βάζουμε μέσα στην υπαρξιακή μας κατάσταση και λίγο τις υποχρεώσεις, τότε είναι πολύ πιο γόνιμη η κριτική απέναντι σε οποιοδήποτε Δήμο αγνοεί τα βασικά που πρέπει να κάνει για να εξυπηρετήσει και να υπηρετήσει τον πολίτη. Γράψαμε στα ερωτήματα της ΕΒΚΣΙΣ προς όλους τους Δήμους της Εύβοιας για την πυροπροστασία το ερώτημα: πόσα πρόστιμα βεβαιώθηκαν με ένα ευρώ το τετραγωνικό στα αδήλωτα ακαθάριστα ή σε αυτά τα οποία καταγγέλθηκαν ακαθάριστα και πήγατε και τα βρήκατε, και πόσα ακαθάριστα που αφορούν δημόσιους χώρους και είναι ευθύνη του Δήμου δεν έχουν καθαριστεί και είναι εστίες κινδύνου ή μπορεί κάποια από αυτά να ήταν μέρος μιας φωτιάς. Είναι δηλαδή θέμα αρχής να ξεκινάς από σένα για να μπορείς να είσαι εντάξει απέναντι στην κριτική που κάνεις στους άλλους και για να μπορείς να εμπνεύσεις και τους άλλους να λειτουργήσουν καλύτερα ως πολίτες. Επομένως, αυτά που βλέπουμε στο διαδίκτυο και μου τα γράφετε εδώ να σχολιάσω, δεν να σχολιάσω. Να σχολιάσω ότι έχουμε τοποθετήσει την πληροφόρηση και την επικοινωνία στο Facebook. Να σχολιάσω ότι πρέπει να γίνεται μάθημα από έναν αντιδήμαρχο ότι δεν πετάμε καρέκλες σε έναν κάδο που είναι μόνο, ας πούμε, για οργανικά σκουπίδια ή μόνο για πλαστικά. Τι να σχολιάσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή όταν μιλάμε για την εικόνα της πόλης. Είμαστε μέρος αυτής της πόλης, είμαστε συμμέτοχοι στην εικόνα αυτής της πόλης για να είμαστε συμμέτοχοι στη διαμόρφωση της κριτικής απέναντι στην οποιαδήποτε δημοτική αρχή, στην οποιαδήποτε πολιτική άποψη που δεσμεύει ή εμποδίζει αυτή την πόλη να μεγαλώσει ή, εν πάση περιπτώσει, είναι αναγκαία ως κριτική για να βελτιωθεί η πόλη. Ας σκεφτούμε πρώτα τι κάνουμε οι ίδιοι και μετά ξεκινάμε να κάνουμε την κριτική μας. Και το λέω εξ αφορμής αυτής της φωτιάς εδώ για τα απορριμματοφόρα, για την συντήρηση των απορριμματοφόρων, για αυτό που έγινε στην Πάρο, φτάνει μέχρι το Δήμαρχο, είδατε, σήμερα πάνε στον εισαγγελέα εκεί και λογοδοτούν. Πριν φτάσει οποιοδήποτε να λογοδοτήσει, πρέπει να έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, το ίδιο βέβαια ισχύει για τους πολίτες. Πριν φτάσει στο σημείο είτε να λογοδοτήσει ως πολίτης, είτε να κριτικάρεις ως πολίτης. Πάλι ξεκινάει από σένα, από τη δικιά σου διαδρομή, τη δικιά σου υπαρξιακή εμπειρία και το δικό σου όριο και τη δικιά σου ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Διότι δεν υπάρχουν μόνο υποχρεώσεις, όπως δεν υπάρχουν μόνο δικαιώματα. Μην λέμε τα αυτονόητα και στο εμάς στον αέρα. Το λέω για τον Πέτρο εδώ, που μου γράψει ένα εκτενές μήνυμα για τους ανθρώπους και για τους πολίτες, αλλά και για το γεγονός ότι δεν μπορεί να φταίνε οι πολίτες, μου γράφει εδώ πέρα ο Πέτρος, γιατί δεν κάνει ο Δήμος τη δουλειά του. Ας δούμε τι κάνουμε και εμείς, αδερφέ. Πάμε και στον Άγγελο, ο οποίος τι μας έχει στείλει εδώ. Μας έχει στείλει μια φωτογραφία λόγω των έργων ηλεκτροφωτισμού. Είναι όλα... είμαστε εδώ... Πού είναι? Στην είσοδο του Αλιβερίου είναι εδώ. Όπως φεύγουμε από Αλιβέρι, μάλλον όπως ερχόμαστε από το Βέλος προς Αλιβέρι, λόγω των έργων του ηλεκτροφωτισμού, ο δρόμος είναι με κίνηση. Γράφει εδώ ο Άγγελος, ο οποίος βρίσκεται πάντα στο δρόμο εδώ και ασχολείται και αυτός με εργασίες εδώ δικτύων και τρεξίματα πολλά έχει. Προσοχή θα πω εγώ, φίλε Άγγελε, προσοχή, ή στην Ιωστή, είδατε πάλι χθες προχθές, έχουμε τα ψηλοατυχηματάκια μας εδώ, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

Και επειδή οι μέρες σας, ξαναλέω, είναι πονηρές, στις πονηρές μέρες, να το πω και για το, μιας και το συζητάμε, δεν είναι μόνο να τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις και τις κακόβουλες, τα κακόβουλα σχόλια, γιατί δεν είναι όλα τα σχόλια για να πράξει ο Δήμος καλόβολα και δεν ξεκινάνε από την ορθή σκέψη του πολίτη και τη βούληση να βοηθήσει. Θέλουν όλοι να πικάρουν. Γιατί δεν βάζετε καμία καμερούλα να βρίσκετε ή κανέναν άνθρωπο, κύριοι αντιδήμαρχοι, να ελέγχει λίγο, να ρίξει μια ματιά, να δείτε μήπως είναι και κακόβουλοι αυτοί που κάνουν αυτές τις καταστάσεις. Λέω εγώ τώρα, βάζω μια ιδέα. Δεν υπάρχει τρόπος σε μια τοπική κοινωνία να καταλάβουμε ποιοι άνθρωποι δημιουργούν πρόβλημα και να προσπαθήσουμε να τους εξηγήσουμε ότι αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό. Ή, εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι προβλέπει ο νόμος. Όπως το είδαμε, ας πούμε, παράδειγμα με τις αυσοκολλήσεις, όπως το είδαμε, παράδειγμα, με δολιοφθορές, δημόσια περιουσία και καταστροφές τέτοιου τύπου. Όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Και από τη στιγμή που βλέπετε ανθρώπους τέτοιους, πρέπει κοινωνικά να προσπαθήσουμε να τους νουθετήσουμε. Και αφού κάνουμε αυτό, μπορούμε μετά να σκόρουμε το δάχτυλο και να κάνουμε την κριτική μας. Και ξέρετε ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πριν φτάσουμε να κάνουμε τις προτάσεις κριτικής απέναντι σε αυτά που βλέπουμε στη δημόσια σφαίρα. Ξεκινάμε πρώτα από εμάς. Διορθώνουμε πρώτα εμάς, εννοώ. Εντάξει, τώρα προτελευταία εκπομπή καταλαβαίνετε ότι ο ρόλος του ενεργού πολίτη και το γεγονός ότι θέλουμε να βρούμε την πηγή των δεινών πάντα ξεκινάει από εμάς. Επομένως θα το ξανακούσετε και αύριο αυτό. Αύριο έχω και την Κατερίνα Καζάνη, εδώ θα μιλήσουμε αύριο 10.30 για τα θέματα του κοινοβουλευτικού ελέγχου αλλά και το νομοσχέδιο σήμερα και άλλα θέματα που έχουμε εδώ με την βουλευτή Πασόκ Εύβοιας. Και μείνετε συντονισμένοι να το ακούσετε. Αυτό βεβαίως, όπως όλα τα πράγματα, θα τα δείτε και θα τα διαβάσετε και στις εύξεις, θα τα διαβάσετε και στο Ράδιο Ολιβέρι 1, θα τα δείτε και on demand. Αλλά θα ήθελα τη ζωντανή σχέση, γιατί η ζωντανή σχέση δίνει και τα ερωτήματα, δίνει και τις απαντήσεις, δίνει και τις εικόνες. Όπως ακριβώς εικόνες που μου μεταφέρετε και εσείς εδώ από την πόλη μας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11.

Να πάμε να ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψουμε, γιατί έχω και άλλα θέματα εδώ. Ήθελα να σχολιάσουμε αυτά που είδαμε στο Προεδρικό Μέγαρο σχετικά με τη γιορτή της Δημοκρατίας, τα πηγαδάκια, τις απουσίες που είχαμε σε αυτή την περιβόητη γιορτή της Δημοκρατίας. 52 χρόνια φυσικά και από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, και θέλω να μην πω τώρα στο θεωρητικό τι είναι η Δημοκρατία, τι έχουμε, το καταλαβαίνετε. Θέλω να πάμε στις εικόνες που είδαμε και στο τι πτέει για αυτές τις εικόνες, διότι αυτές οι εικόνες δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν να βλέπουμε βουλευτές να αντικαθιστούν τον πρόεδρο της Βουλής, ας πούμε, στο περιβόητο τραπέζι που κάθονταν χρόνια πρόσωπα

0: φυσικά του Προεδρικού Μεγάρου, σαν να παίζουμε σε κανένα αμερικανικό σύριαλ, ας πούμε, για παράδειγμα. Ξέρετε, σαν και αυτά τα πολύ ωραία σύριαλ με την ισχύ, σαν το House of Cards, ας πούμε, και δεν ξέρω και εγώ τι. Κωνσταντίνος Καναγιάς μέχρι τις 11. Θα πάω και στα δικά σας μηνύματα πριν φύγω από το μικρόφωνο. Έχουμε και βιβλίο πρόταση για την Πέμπτη. Μείνετε εδώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο από το να είστε παρέα μας στο 102 και 2.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε,
1: που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
4: αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό,
2: σκληρή καταγγελία
1: και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Brodsky Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ακούτε το ράδιο Αλιβέρι 1. Αλιβέρι 1. Ακούτε το ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή για να πάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Και φυσικά η τελευταία εκπομπή, προτελευταία εκπομπή, συγγνώμη, η τελευταία είναι αύριο, 31 του μήνα. Και στο μέρος αυτό έχω δύο θέματα τα οποία θα τα βάλω μαζί. Το ένα έχει να κάνει φυσικά με επικαιρότητα και ανάλυση. Το άλλο έχει να κάνει με τη βιβλιοπρόταση.

Φυσικά σας προτρέπω να βρείτε την ζεύξη αριθμός 4 στην, στα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας που κυκλοφορεί από αυτήν την 3η 28 του μήνα και θα βρίσκεται δίπλα σας. Για όσους τη χάσετε, δεν μπορώ, με ρωτάτε και για προηγούμενα φύλλα. Θα σας πρότεινα να είστε λίγο πιο γρήγοροι στη διαδικασία και βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα να γίνετε συνδρομητές με σημείο παραλαβής του αντίστοιχου τεύχους κάθε εβδομάδα μέσα από το ράδιο Αλιβέρι 1. Βρείτε τη ζεύξη, διαβάστε τι περιμένουμε τα σχολεία σας. Και θα πάω να σχολιάσω κάτι, ήμασταν εκτός μικροφώνου, δεν μπορούσαμε να το σχολιάσουμε νωρίτερα αυτό, αλλά δεν μπορώ να το αφήσω να φύγει. Φυσικά μιλάω για την εκδήλωση της γιορτής της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο και το τι μας έκανε εντύπωση για τα πηγαδάκια και τις απουσίες που υπήρξαν εκεί. Πραγματοποιείται, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο την 24η Ιουλίου καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. 52η επέτειος ήταν η φετινή, φυσικά με χειρές απουσίες. Έγινε μέσα στην αίθουσα δεξιώσεων του Μεγάρου λόγω της βροχής και ο καιρός ακόμα δεν συνηγόρησε και βεβαίως υπήρξαν και άνθρωποι που ήρθαν, πήγαν, τους υποδέχτηκε ο Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, και προγραμματίστηκε και στο σαλόνι του Δευτέρου Ορόφου αυτή η συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς, που δεν μπορούσαμε να την πούμε συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά ένα μικρό πηγαδάκι σαν να ήμασταν στο εντευκτήριο της Βουλής. Υπήρξαν χειρές απουσίες ούτως ή άλλως λόγω του τοξικού κλίματος, θα πούμε τι εννοούμε. Εκτός από τον πρόεδρο λοιπόν της Δημοκρατίας ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γιώργος Μητσοτάκης, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, και καλέστηκε και ένας βουλευτής του Κυριάκου Βελόπουλου, για να μην φαίνεται ότι είμαστε άδειοι σε ένα χώρο και σε ένα σημείο που είχε έντονο συμβολισμό στο παρελθόν και έτσι όπως είναι η πολιτική απαξίωση σήμερα έχει χαθεί αυτή η έγκλη. Η εικόνα λοιπόν που είδαμε στη δεξίωση ήταν νομίζω ασυνήθιστη και αμήχανη. Μέρος που δείχνει ότι πώς χάνεται η έγκλη αυτής της εκδήλωσης, στον καναπέ όπου παραδοσιακά λοιπόν βρίσκονταν πολιτικοί αρχηγοί και αντάλλασαν έστω λίγες τυπικές κουβέντες με τον πρόεδρο, αυτή τη φορά υπήρξαν κενά. Και εκτός από την απουσία προφανώς των κοινοβουλευτικών αρχηγών, του κύριου Νατσιού, της κυρία Κωνσταντοπούλου, του Κυριάκου Βελόπουλου, προφανώς πολιτικών που θα μπορούσαν να βρίσκονται αλλά δεν βρίσκονται λόγω της το ότι έχουν αρχίσει μάχες χαρακομμάτων, όπως ας πούμε ο κύριος Σαμαράς ή ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ σημαντικό, εμένα προσωπικά μου έκανε αίσθηση η απουσία του Νικήτα Κακλαμάνη, του Πρόεδρου της Βουλής, ενός από τους πολιτιακούς άρχοντες προφανώς στο πολιτιακό μας σύστημα, ο οποίος δεν είχε προσκληθεί να καθίσει μαζί με τους υπόλοιπους και αποχώρησε από την εκδήλωση με έναν έτσι ωραίο διακριτικό τρόπο και αντικαταστάθηκε στη θέση του, αν και δεν είχε καλεστεί, για να μην φαίνεται άδεια αυτή η ιστορία, ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση. Και δεν μπορώ να μην σκεφτώ και να μην σκεφτώ ανοιχτά γιατί μπορεί να έχουμε τέτοιες εικόνες, οι οποίες σίγουρα βαραίνουν τους πάντες που ήταν εκεί και τον Πρωθυπουργό που έχει αποφασίσει να υποβαθμίσει στην πράξη τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, το όργανο που το 1992 στάθηκε σε μια κοινή γραμμή για το Μακεδονικό, το όργανο που το 2015, όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τον έξοδο από την Ευρωζώνη, μίλησαν όλοι και κατέληξαν σε μια κοινή γραμμή, έστω και αν αργότερα με αυτή την κοινή γραμμή πολλοί διολίστησαν. Υπάρχει η καθημερινή στάση στη Βουλή που βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει και να εξαφανίζεται από το χώρο. Βλέπουμε το τοξικό κλίμα που δημιουργούν και οι άλλοι αρχηγοί, όπως για παράδειγμα η κυρία Κωνσταντοπούλου, που κάποιοι θεωρούν ακόμα εκ των πολιτών ότι τους τα λέει χήμα και τσουβαλάτα και τι θέλουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η δημοκρατία, να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Οι σχέσεις με Νίκο Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Φάμελο και όλα αυτά που έχουμε δει τα τελευταία διάστημα ενισχύει την αίσθηση ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένας πρόεδρος που φέρνει το Προεδρικό Μέγαρο κοντά στο Μαξίμου. Σας πενθυμίζω όταν εξελέγει με την πλειοψηφία που εξελέγει την μικρότερη στην ιστορία της Ελλάδος. Δεν χαιρέτησε καν τους πρόεδρους που ήταν στα πίσω έδρανα, πήγε μόνο σε βασικούς παίχτες, κύριο Στασούλας, δεν το ξεχνάμε αυτό σε καμία περίπτωση.
Δεν είχε την ευρεία κοινοβουλευτική συνένεση και δεν πήγε να χαιρετήσει τους υπόλοιπους προφανώς, αλλά υπάρχουν και άλλες ευθύνες σε ένα κοινοβούλιο το οποίο είναι σαν ελβετικό τυρί. Άλλοι ήταν αντιπολίτευση και άλλοι κατέστησαν αντιπολίτευση. Άλλοι μπαίνουν με κόμματα και βγαίνουν ανεξάρτητοι. Άλλοι μπαίνουν με ένα κόμμα και γίνονται μέλη ενός άλλου που δεν είναι μέσα στη Βουλή. Και όλα αυτά προκαλεί βεβαίως μεγάλη συζήτηση. Μάλλον είναι η λύση στο γιατί δεν έχει. Γιατί υπάρχουν αυτές οι διαχρονικές ευθύνες. Ευθύνες που τόσο οι αρχηγοί που επιλέγουν την αποχή από συζητήσεις και από κοινή συνένεση, αλλά τόσο και η κριτική στους θεσμούς που γίνεται λόγω των σκανδάλων, δεν διορθώνονται τα προβλήματα, μεγαλώνει το χάσμα και φτάνουμε σε αυτή την εικόνα λοιπόν της Παρασκευής που μας πέρασε, εικόνα που δεν είναι ένα ουσιαστικά παραπολιτικό στιγμιότυπο, είναι παρατηρείται και αξιολογείται προφανώς και από τους εταίρους μας στην Ευρώπη, από ξένες κυβερνήσεις και διπλωμάτες σίγουρα, εξετάζουν το πόσο σταθερό και πόσο συντονισμένο είναι το πολιτικό σύστημα μιας χώρας. Όχι στα πλαίσια της διαφωνίας δημοκρατίας, αλλά στα πλαίσια, ξαναλέω, των ελάχιστων κοινών γραμμών. Και επειδή είναι πολλές οι διεθνείς αναταράξεις, αυτή η εικόνα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης δεν είναι εικόνα μιας χώρας που έχει σταθερότητα κατά την άποψη του Πρωθυπουργού. Δεν είναι αυτή η σταθερότητα. Η σταθερότητα, σας ξαναλέω, είναι τα ελάχιστα δυνατά στοιχεία που ενώνουν κυβέρνηση, προεδρία της δημοκρατίας, πολιτικούς αρχηγούς που έχουν στοιχειώδους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς και μπορούν τουλάχιστον να κάτσουν και τα αυτονόητα στο ίδιο τραπέζι, έστω και αν αυτά τα αυτονόητα είναι αυτή η χαμένης έγκλης γιορτή αποκατάστασης δημοκρατίας. Και μιας και κάνω αυτό το σχόλιο, δεν μπορώ το βιβλίο που προτείνω σήμερα σε όλες και όλους σας να μην έχει να κάνει με αυτήν την δημοκρατία, την δημοκρατία που καθένας την έχει ορίσει στο μυαλό του όπως εκείνο αντιλαμβάνεται.

Βιβλιοπρόταση λοιπόν για αυτή την εβδομάδα με, ξέρετε, η τιμή 3-4 καφέδων. Για να το πω ακριβώς, αν είσαι στην Αθήνα, 3-4 καφέδες κάνει το κόστος αυτού του βιβλίου από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Τι είναι δημοκρατία, του Γιώργου Κοντογιώργη, βεβαίως, του καθηγητή επίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Οραντέα, επίτιμου μέλους του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Γιώργος Κοντογιώργης, ξέρετε, ήταν και πρίτανης της Παντίου Πανεπιστημίου για ένα διάστημα και βεβαίως ο κύριος Κοντογιώργης είναι, αν θέλετε, και ένας από εκείνους τους καθηγητές συγγραφείς που μας εντάσσουν και λίγο περισσότερο στην πολιτική φιλοσοφία. Ένα σύντομο βιβλίο, ένα πυκνό βιβλίο, αλλά χρειάζεται λίγο χώρο και κατανόηση. Πρέπει να δώσετε λίγο περισσότερο χώρο στην αντιληπτική σας ικανότητα, γιατί το «Τι είναι η δημοκρατία» του Γιώργου Κοντογιώργη, σε εκδόσεις, ξαναλέω, Παπαζήσι, ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025 και στις 260 σελίδες μπορείτε να αρχίσετε να εισάγετε τον εαυτό σας το ερώτημα «Το τι είναι η δημοκρατία», το οποίο αναδεικνύεται στις μέρες μας ίσως ένα από τα πιο επίκαιρα ερωτήματα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Λοιπόν, ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά μας βάζει στη σκέψη, την πραγματική σκέψη, ότι η δημοκρατία προϋποθέτει την άμεση συμμετοχή του Δήμου, δηλαδή των πολιτών, στην άσκηση εξουσίας, στο πώς τα σημερινά δυτικά πολιτεύματα είναι κυρίως αντιπροσωπευτικά ή εκλόγημα και όχι δημοκρατικά. Μας εισάγει η σκέψη, στη σκέψη Κοντογιώργη, αυτό το βιβλίο για τα περί δημοκρατίας, και αντλεί επιχειρήματα ο συγγραφέας από την αρχαία ελληνική πολιτική εμπειρία, από τη δική του θεωρία για τα κοσμοσυστήματα, για όσους έχουν μελετήσει, και υποστηρίζει ότι η αντιπροσώπευση αποτελεί ενδιάμεσο στάδιο προς μια πληρέστερη δημοκρατική εξέλιξη και έχετε και κουμπώνει ακριβώς πάνω στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, όχι τόσο λόγω της εκδήλωσης αποκατάστασης δημοκρατίας, όσο του πώς τελικά αντιπροσωπευτικά αποφασίζουμε για τον τρόπο που θα λειτουργεί η πρόληψη, μέχρι και για τον τρόπο που θα έχουμε δημόσιο αγαθό το νερό και θα μπορούμε να το εκμεταλλευόμαστε και θα μπορούμε να έχουμε στο περιουσιακό στοιχείο του τόπου μας τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους του τόπου μας και ειδικά σε ένα τόσο σπουδαίο αγαθό. Ξεκινάει από τη δημοκρατία, ξεκινάει από την πληρέστερη δημοκρατική εξέλιξη, ξεκινάει από την αντιπροσώπευση. Και υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα σε αυτό το βιβλίο του συγγραφέα, φυσικά του Γιώργου Κοντογιώργη. Φυσικά πλεονεκτήματα που εκπορεύονται μέσα το βιβλίο, γιατί εκτός από τη βαθιά γνώση ιστορίας που έχει ο ίδιος ο συγγραφέας, έχει και μια οπτική που συναντάμε δύσκολα στα περισσότερα εγχειρίδια πολιτικής επιστήμης, διότι σε βάζει, εσένα που θα το πάρεις και το διαβάσεις, να αναρωτηθείς αν χρησιμοποιείς τον όρο δημοκρατία με ιστορική ακρίβεια ή αν τελικά το περισσότερο από την ορολογία το χρησιμοποιείς ως πολιτική σύμβαση. Και ακόμη και όταν διαφωνείς με τον Κοντογιώργη, το επιχείρημα είναι συνεκτικό και σου προκαλεί ένα γόνιμο προβληματισμό για την προσέγγιση του. Και νομίζω ότι μαζί με κάποια άλλα βιβλία, τα οποία θα είναι πιο βαριά, ίσως αυτό σας βάλει στη λογική της εισαγωγής στην πολιτική φιλοσοφία. Ποια είναι λοιπόν η βάναυση παραμόρφωση του όρου στη σημερινή εποχή, γιατί είμαστε σε μια μεταβατική φάση που η δημοκρατία ουσιαστικά ταυτίζεται με το ατομικό συμφέρον και όχι με το κοινωνικό συμφέρον, γιατί διαπραγματευόμαστε συνεχώς την έννοια της δημοκρατίας κατά το δοκούν και, εν πάση περιπτώσει, ποια ήταν τα προαπαιτούμενα της δημοκρατίας από τον 5ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τον 20ο αιώνα. Αυτά όλα μπορείτε να τα βρείτε, όπως μπορείτε να βρείτε και άλλα ζητήματα για την εωτερικότητα, δηλαδή για το πώς απερίφθη η δημοκρατία και κατέστη τελικά στις μέρες μας μια εκλόγιμη μοναρχία που συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις της αντιπροσώπευσης. Είναι λοιπόν ζητήματα που πρέπει να τα έχουμε αναχείρας. Βρείτε αυτό το βιβλίο, δεν είναι ακριβό. Διαβάστε, μελετήστε και κουμπώστε λίγο τα μηνύματα και τα νοήματα του συγγραφέα πάνω στην καθημερινότητά σας, στο μικρό κύτταρο που λέγεται η πόλη στην οποία ζούμε. Για να δούμε τελικά και τα επίπεδα της δημοκρατίας μας, αλλά και τα επίπεδα της εξέλιξής της. Και το πώς τελικά και με την τεχνολογία που έχουμε σήμερα υπάρχει δυνατότητα, ή αν έχει χαθεί, να οικοδομήσουμε μια νέα δημοκρατία, μια νέα κοινωνία πολιτών που οι πολίτες θα είναι αυτό που ακριβώς πρέπει για τη δημοκρατία, δηλαδή ενεργοί,
και άμεση η σχέση τους με τον χώρο όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για την κοινωνική μας ζωή. Τι είναι δημοκρατία λοιπόν, εκδόσεις Παπαζής, Γιώργος Πρωτογιώργης, η πρότασή μου για αυτήν την εβδομάδα, η οποία σας υπενθυμίζω για όσους δεν ήσασταν παρέα μας ότι είναι και η τελευταία εβδομάδα για το «Είμαστε στον αέρα», μάλλον η τελευταία εβδομάδα για το ζωντανό πρόγραμμα του σταθμού μας. Επομένως, κρατάς επτασφράγιστο αυτό το κλειδί προς την έννοια της δημοκρατίας που σου δίνω με την τελευταία πρόταση για την σεζόν. Αύριο θα είμαστε εδώ πάλι κανονικά, σε περίπτωση που δεν το έχετε σκεφτεί ή δεν το έχετε καταλάβει. Δεν είναι μόνο ότι είναι Παρασκευή 31, είναι προφανώς και μια εβδομάδα που δεν μπορεί να σταματήσει την Πέμπτη. Δεν θα ακούσετε λοιπόν best από αυτή την εβδομάδα, δεν θα ακούσετε best από τη σημερινή εκπομπή, γιατί ούτως ή άλλως μια εκπομπή έχουμε, θα ακούσετε ζωντανά το πρόγραμμα. Πάμε να στείλουμε την καλημέρα μας στην καλή μας φίλη, την Κατερίνα Περήφανου. Καλημέρα στο σταθμό της καρδιάς μας και καλημέρα και σε σένα αγαπητή μου φίλη, Κατερίνα Περήφανου. Και στο μουσείο της Κατερίνας στους Αγίους Αποστόλους, αν δεν έχετε πάει, στο μουσείο τέχνης Κατερίνας Περήφανου, χάνετε. Πρώτα απ' όλα θα τη γνωρίσετε, γιατί είναι ένας αξιολάτρευτος άνθρωπος και εν δευτέρης θα θαυμάσετε και τα έργα της, αλλά και ό,τι φιλοξενεί, γιατί φιλοξενεί και άλλα καλλιτεχνήματα σε αυτό το χώρο η Κατερίνα. Όπως επίσης πρέπει να σας πω και να σας υπενθυμίσω ότι τρέχει εδώ μια πολύ ωραία κατάσταση. Μπορείτε να στείλετε θέατρο στο Viber. Για να σας στείλουμε και θέατρο, το λέω γιατί τελειώνουμε. Αύριο, ουσιαστικά μεθαύριο, αυτή η ιστορία θα έχει ολοκληρωθεί για το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας, όπου αυτό το καλοκαίρι ο θρυλικός detective Αρσέν Λουπέν έρχεται στην Ελλάδα για μια παράσταση για όλη την οικογένεια. Σάββατο 8 Αυγούστου έχουμε στο θέατρο Ορέστης Μακρύς την παράσταση στις 9 και εμείς έχουμε στη διάθεσή σας διπλές προσκλήσεις. Δεν ξέρω πόσους έχουν μείνει. Αλλά για στείλτε θέατρο, θέατρο στο Viber. Στέλνεις τώρα τη λέξη θέατρο στο 697-253-200, επαναλαμβάνω 697-253-200 και μπαίνεις σε αυτή την πολύ ωραία κλήρωση που θα κάνουμε. Αύριο θα τα κληρώσουμε αυτά, Ανούλα μου, έτσι, αύριο να τα κληρώσουμε, την άλλη εβδομάδα, όποτε θέλεις εσύ, γιατί είναι 8 του μήνα, που σημαίνει ότι έχουμε δυνατότητα και την άλλη εβδομάδα, θα σας αφήσουμε λίγο λάσκα. Αλλά θέλουμε να στείλετε τη λέξη θέατρο στο Viber ευθύς αμέσως για να πάτε στο Ορέστης Μακρύς το Σάββατο 8 Αυγούστου με την οικογένειά σας. Είναι διπλές οι προσκλήσεις. Σας το λέω γιατί μπορείτε να βρείτε και εισιτήρια εκεί, αλλά καλό είναι να έχετε και τις προσκλήσεις γιατί να πληρώσετε εφόσον μπορείτε να μπείτε στο διαγωνιστικό μας μέρος. Και προσέξτε αυτό το μυστήριο εδώ της υπόθεσης για το Παρίσι της Belle Époque και τη μυστηριώδη διάρρηξη που ξετυλίγει ένα κουβάρι για το ποια είναι η Κούφια Βελόνα. Έχει στο τέλος ένα πάρα πολύ ωραίο κλείσιμο, γιατί το κλείσιμο αυτό το διαμορφώνετε εσείς που θα είστε εκεί μπροστά στο κοινό, θα το αποφασίσετε εσείς, εσείς θα αποκαλυφθείτε, εσείς θα αποκαλύψετε με τον τρόπο σας και τη στάση σας πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Αρσέν Λουπέν λοιπόν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας, διπλές προσκλήσεις από το Ράδιο Αλιβέρη 1 και μπορείτε να στέλνετε θέατρο στο Viber ευθύς αμέσως για να τις αποκτήσετε. Και κάπως έτσι θα αποχαιρετιστούμε και σήμερα. Το σωτήριο έτος 2026 βρίσκεται εν το μέσο του και ο μήνας λίγο πριν εκπνεύσει. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη στο υπόλοιπό της. Να μείνετε Γιάννε Ευαγγελίου σε λίγα δευτερόλεπτα κοντά σας. Παρασκευή Ρούσου το απόγευμα, το μεσημέρι προς απόγευμα σήμερα, κανονικά στην ώρα της. Και συμβουλητές το βράδυ στις 9, Δημήτρης Γκουλιώνης για τα Διεθνή. Αύριο όλοι εδώ στο στούντιο για την τελευταία μέρα του ζωντανού προγράμματος. Οπότε. Στο επανακούιν σας χαιρετώ.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι 1.

γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού! Είμαστε εδώ αγάπες μου, είμαστε δυνατά, προτελευταία εκπομπούλα μας για αυτή τη σεζόν, πού αλλού στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά, το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε και εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioaliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα 11 η ώρα το πρωί, αλλά παιδιά μου και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, όσες εκπομπούλες λατρέψατε και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, θα έχετε πολλές να ακούσετε. Αλλά και να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε και για το υπέροχο πρόγραμμά μας. Εννοείται ότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση και δεν μου αλλάζετε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και φυσικά το βράδυ στις 9, τελευταία εκπομπή συμφοιτητών. Και αύριο θα σας πούμε γεια σας όλοι εδώ μαζί για να κλείσουμε υπέροχα αυτή την υπέροχη σεζόν, παιδιά μου, που περάσαμε, που σας γνώρισα, που γίναμε ένα, που γίναμε μια υπέροχη οικογένεια. Και αύριο δεν θέλω να συγκινηθώ από σήμερα, θα συγκινηθώ αύριο που θα αναφέρω μερικά πράγματα για όλους σας, και εσάς που με ακούτε και εσάς που είσαστε στην αίθουσα σύνταξης και με ακούτε από εκεί. Εγώ εννοείται περιμένω τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-2532-700 για να πούμε τις καλημέρες μας, να μου στείλετε τι τραγουδάκι θέλετε να ακούσουμε, να μου στείλετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε. Και παιδιά μου, επίσης θέλω να μου στείλετε τη λέξη θέατρο. Γιατί? Γιατί κληρώνουμε 10 διπλές προσκλήσεις για την υπέροχη παράσταση Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας, που το τέλος το καθορίζετε εσείς. Πότε είναι? Είναι στις 8 Αυγούστου στο θέατρο Ρέσης Μακρύ στη Χαλκίδα και εμείς κληρώνουμε 10 διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα γίνει αρχές Αυγούστου, οπότε φυσικά μείνετε συντονισμένοι και στείλτε μας τη λέξη θέατρο για να μπείτε στην κλήρωση. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια, να σας καλημερίσω έτσι, να σας δώσω και χρόνο να φτιάξετε το καφέ σας και φυσικά ελάτε στην παρέα.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια. Καλώς σε βρήκα από Σταβέντο και Ντάφνη Λόρενς. Και καλημέρα από τον υπέροχο Σάκη Ρούβα. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Έτσι, προτελευταία μας εκπομπούλα σήμερα εδώ. Εγώ έχω λίγο, είμαι λίγο έτσι, με έχει πιάσει η νοσταλγία μου, με έχει πιάσει λίγο. Έχω και το λέοντα στον οροσκόπο μου, οπότε καταλαβαίνετε είμαι και λίγο drama queen. Και σήμερα σας έχω και κάποια ωραία internet news, να γελάσουμε, να ξεχαστώ κι εγώ. Παιδιά, θα σας πάω βόλτα στην Ελβετία, μαζευτείτε. Θυμάστε κάτι βιντεάκια στο TikTok που υπήρχαν έτσι και εν μέσω καραντίνας, που είχαν μαζευτεί κάτι παιδάκια, ντυνόντουσαν κλόουν και πηγαίνανε και τρομάζαν τους άλλους? Παιδιά, αυτό έχει γίνει επάγγελμα και μάλιστα είναι και πολύ επικερδές. Πώς λέγαμε ότι θα τα παρατήσω όλα και θα πάω να γίνω νεράιδα? Μερικοί θα τα παρατήσουν όλα και θα πάνε να γίνουν κλόουν. Παιδιά, στην κυριολεξία, στην Ελβετία μπορείς να πληρώσεις έναν κλόουν για να ακολουθεί κάποιον για 7 μέρες. Πάει με το 7 ημέρο, δηλαδή πάει ένα εβδομάδα. Τέλεια. Να τον ακολουθεί, να τον τρομάζει, ακόμα και να του ρίχνει μία πίτα στη μούρη. Αυτό που κάνουν δηλαδή οι κλόουν στα παιδικά. Ναι, που ρίχνουν αυτές τις ωραίες πίτες που έχουν σαντιγί και κρέμα. Βρε παιδιά, αυτές είναι πολύ νόστιμες, γιατί να τις ρίξετε στα μούτρα του άλλου? Φέρτε τες εδώ να τις φάω εγώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά μπράβο στην Ελβετία, τι να σας πω, είναι λίγο τρομακτική η κλόουν. Γενικά εγώ όταν ήμουν μικρή φοβόμουνα τους κλόουν, και πόσο μάλλον μετά το αυτό, το θρίλερ με τον κλόουν, με τα ωραία τα μυτερά τα δοντάκια. Τον οδοντίατρό του δεν μου τον έχει στείλει ακόμα όμως. Μπράβο του για την οδοντοστοιχεία του. Πάμε εμείς να ακούσουμε πόσες χιλιάδες καλοκαίρια από Demi, και φυσικά έρχομαι να συνεχίσουμε το ταξίδι.

Καλημέρα να πω και σε όλους όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας, φυσικά και σε όλους όσους είστε ήδη στον σταθμό και μας ακούτε από την αίθουσα σύνταξης. Και παιδιά μου, μετά την Ελβετία θα σας κάνω ένα ταξιδάκι σε όλο τον κόσμο. Ναι, σήμερα είναι η μέρα ταξιδιού. Και πάμε να δούμε κάποιους περίεργους νόμους, κάποιους νόμους που υπάρχουν ανά τον κόσμο. Παιδιά, το ξέρετε ότι στην Κίνα, η αγαπημένη μας χώρα, είναι απαγορευτικό, διώκεται ποινικά, να οδηγείς ποδήλατο χωρίς δίπλωμα. Δηλαδή, συγγνώμη, 10 χρονών το παιδάκι που θέλει να κάνει ποδήλατο, πρέπει να πάει να βγάλει δίπλωμα? Θα έχει το μυαλό να διαβάσει? Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, στη Γαλλία είναι παράνομο να ονομάσεις το κατοικίδιο γρουνάκι σου. Συγγνώμη, εκεί πέρα έχουν κατοικίδια γρουνάκια? Αχ, θέλω κι εγώ, ζηλεύω, δεν μπορώ. Λοιπόν, είναι παράνομο να το ονομάσεις Ναπολέοντα. Τα υπόλοιπα ονόματα δηλαδή επιτρέπονται. Εντάξει, εγώ είχα ονομάσει ένα γρουνάκι που είχε πάρει ο παππούς μου Πίγκι. Αυτό βρήκα, αυτό μου ήρθε, αυτό έβγαλα. Τώρα, στην Νότια Αφρική είναι παράνομο να κοιτάς τα παράθυρα. Αυτό είναι παράνομο σε όλο τον κόσμο, παιδιά μου, δεν είναι καθόλου ευγενικό να κοιτάτε από τα παράθυρα. Σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Τι να πω, πάρα πολλοί νόμοι. Πάρα πολύ περίεργοι νόμοι, όπως στη Σιγκαπούρη δεν επιτρέπεται να τρως τσίχλα. Αχα, και συγγνώμη, μετά το φαγητό, άμα θέλετε να βγείτε έξω, μία τσιχλίτσα για να δροσίσει η αναπνοή, δεν, έτσι, τέλεια. Και μόλις μου ήρθα για ένα μήνυμα από τη φίλη μου τη Χριστίνα, η οποία λατρεύει τα ζωάκια και μου λέει, επίσης μου λέει στην Ελβετία εκτός από τους κλόουν, Άννα, είναι παράνομο να αγοράσεις μόνο ένα guinea pig, αυτά τα τροκτικά που είναι σαν χάμστερα αλλά μεγαλύτερα. Αχ, μου διαφεύγει, ινδικό χειρίδιο. Ναι. Απαγορεύεται να αγοράσεις μόνο ένα γιατί λέει θα νιώθουν μοναξιά. Έλα τώρα, αυτός είναι υπέροχος νόμος, αυτόν τον στηρίζω κι εγώ. Μπράβο, Χριστίνα. Περίεργοι νόμοι, μπράβο τους βέβαια. Μερικοί έχουν νόημα, αλλά τώρα αυτό για το ποδήλατο, στη Σιγκαπούρη για την τσίχλα... Δηλαδή, εντάξει, οι μέντες επιτρέπονται στη Σιγκαπούρη ή μόνο οι τσίχλες απαγορεύονται? Αυτό το έχω μία απορία. Πάμε να ακούσουμε δυνατά Φωτιά στη νύχτα από Μιχάλη Χατζηγιάννη και θα επιστρέψουμε.

Ρίτα, ρίτα, όλα τα δίχτυα, ρίχτα, ρίχτα, σε μένα ρίχτα. Λοιπόν, και μετά το υπέροχο τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη, άκρος καλοκαιρινό, μπορώ να πω, πάμε να πούμε και άλλη μια υπέροχη καλημέρα στην Κατερίνα Περήφανου, που μας λέει εδώ πέρα καλημέρα με υγεία πάντα και όμορφες στιγμές. Σε ευχαριστούμε γιατί μας γεμίζεις με τις ωραίες σου εκπομπές και τη φωνή σου την υπέροχη. Και εντάξει, εγώ τι να πω τώρα, τι να πω, με συγκινούν αυτά τα μηνύματα και το ξέρετε ότι σας λατρεύω. Επίσης να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι στο Μουσείο Τέχνης Κατερίνας Περήφανου στους Αγίους Αποστόλους το Μουσείο ετοιμάζει μια μεγάλη έκθεση ζωγραφικής ευιωτών οικαστικών τώρα μέσα στον Αύγουστο 11, 8 και 11 8 με 14 8 έχουν γένεια στις 12 8 στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Οπότε παιδιά μου, εγώ σας λέω το εξής: 11, 12, 13 και 14, να είστε όλοι εκεί. Συνεχίζουμε με τους πιο περίεργους νόμους ανά τον κόσμο που έχετε ακούσει ποτέ. Κυριολεκτικά, εγώ εδώ πέρα έχω πεθάνει στα γέλια. Λέει, στην Αυστραλία είναι παράνομο να χαστουκίσεις σε εισαγωγικά κάποιον με ένα ψάρι. Δηλαδή σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο αυτό το κάνουνε και δεν έχει επιπτώσεις. Φανταστικό παιδιά, μόνο στην Αυστραλία απαγορεύεται αυτό. Τέλεια. Πάμε στο Τέξας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι παράνομο να βάλεις ένα παγωτό στην πίσω τσέπη του παντελονιού σου. Ναι, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σώα στα σφρένας, αυτό το κάνει καθημερινά δηλαδή. Είναι παράνομο λοιπόν στο Τέξας να βάλεις παγωτό στην πίσω τσέπη του παντελονιού σου. Δηλαδή στον υπόλοιπο κόσμο είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Εντάξει, τι να πω, ο καθένας όπως θέλει. Βέβαια τα παγωτά, η αλήθεια είναι, τα καταναλώνουμε, τα απολαμβάνουμε, άσχετο αν λίγο μας παχαίνουνε. Και πάμε να δούμε μερικούς άλλους νόμους. Στη Γουατεμάλα είναι παράνομο να κοιμηθείς στη δουλειά σου. Λογικό, δηλαδή, συγγνώμη, στον υπόλοιπο κόσμο, μα κοιμηθείς στη δουλειά σου, δεν σου λένε κάτι. Καλά, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς δεν σου λένε κάτι. Αλλά στον υπόλοιπο κόσμο είναι φυσιολογικό να κοιμάσαι στη δουλειά σου. Τι να σας πω. Όπως επίσης παράνομο είναι στην Ινδονησία να γελάς τόσο δυνατά. Δηλαδή να γελάω εγώ, άμα πάω εγώ στην Ινδονησία και γελάσω μετά τις 10 το βράδυ, θα με πάνε μέσα. Όχι ότι εδώ στην Ελλάδα δεν θα με πάνε μέσα να αρχίσω και γκαρίζω μετά τις 10 η ώρα το βράδυ. Αλλά τι να σας πω παιδιά, είναι πρωτάκουστοι αυτοί οι νόμοι. Εγώ αυτούς τους νόμους δεν τους έχω ξαναματακούσει. Εμείς τώρα θα περάσουμε σε ένα έτσι πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι σε δύο τραγουδάκια και φυσικά αγάπες μου, έρχομαι.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
8: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
8: Σε περιμένουμε.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, πόσο από Κωνσταντίνο Αργυρό, το οποίο αφιερώνουμε στην αρετή του σταθμού μας που λατρεύει τον Κωνσταντίνο Αργυρό, και Ήλιους και Θάλασσες από την υπέροχη Τάμτα, το οποίο τραγούδι αφιερώνουμε στη Ρούλα του σταθμού μας που την αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λίγο τους υπόλοιπους νόμους στον κόσμο που δεν βγάζουν τόσο νόημα, γιατί μερικοί θα έπρεπε να είναι σε όλο τον κόσμο

Νομίζω υφίστανται σε όλο τον κόσμο. Λέει εδώ πέρα στην Καμβοδία. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται η χώρα. Αλλά είναι παράνομο να φορέσεις ψιλοτάκουνα σε αρχαίους ναούς. Πηγαίνετε με τα ψιλοτάκουνα πάνω στην Ακρόπολη, θα το μετανιώσετε. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να απαγορευτούν γενικά τα ψιλοτάκουνα, όχι μόνο σε αρχαίους ναούς, παντού. Διότι κάνεις ένα βήμα και πέφτεις. Εγώ, τουλάχιστον, ούτε μισό βήμα δεν θα προλάβω να κάνω, ούτε καν να σηκώσω το πόδι μου για να κάνω το βήμα. Άμα φορέσω εγώ ψιλοτάκουνα, κλάψε με μάνα. Πάμε σε έναν ακόμα νόμο, ο οποίος δεν βγάζει απολύτως κανένα νόημα, γιατί θα έπρεπε κανονικά να είναι απαγορευμένο αυτό το πράγμα σε όλο τον κόσμο. Στη Βόρεια Κορέα λέει ότι απαγορεύεται να βγάζεις φωτογραφίες αστυνομικούς. Παιδιά, αυτό γενικά δεν βγάζεις φωτογραφία κάποιον χωρίς την έγκρισή του. Είναι κοινή λογική. Είναι σε όλο τον κόσμο αυτό. Λοιπόν, αλλά γενικά στη Βόρεια Κορέα απαγορεύονται όλα. Εγώ αυτό ξέρω. Τώρα στη Γαλλία, πάμε πάλι πίσω έτσι, στον πύργο του Άιφελ, στην χώρα του ρομαντισμού. Όπως χώρα του ρομαντισμού νομίζω θεωρείται και η Ρώμη. Τέλος πάντων, απαγορεύεται να κολλάς τσίχλα κάτω από τραπέζια. Αυτό θα έπρεπε να απαγορεύεται παντού. Δεν είναι καθόλου ωραίο να κολλάς την τσίχλα κάτω από το τραπέζι. Ξέρετε πόσα θρανία έχω καθαρίσει εγώ επειδή είμαι παρθένος. Δηλαδή έλεος. Μασάς τσιχλίτσα στο καλαθάκι των αχρήστων. Είναι κοινή λογική. Είναι κοινή λογική. Δεν χρειάζεται να είσαι αστροφυσικός για να το καταλάβεις. Τέλος πάντων, πάμε εδώ πέρα να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Έλενα Παπαρίζου. Χαϊντε, χαϊντε. Και επιστρέφω με τους τελευταίους νόμους ανά τον κόσμο και συγκεκριμένα στο επόμενο κομμάτι έχω και ένα νόμο από την Ελλάδα, ο οποίος πάλι δεν βγάζει κανέναν απολύτως νόημα. Εγώ αυτόν τον νόμο δεν τον έχω ακούσει ποτέ σε κανένα πανηγύρι, διότι νομίζω για τα πανηγύρια πρόκειται. Αλλά τέλος πάντων, τραγουδάκι και επιστρέφω.

0: Και μετά το υπέροχο τραγούδι από Έλενα Παπαρίζου, πάμε να περάσουμε και στους υπόλοιπους νόμους μας. Εδώ πέρα συγκεκριμένα σε έναν που λέει εδώ πέρα ότι δεν μου αναφέρει βέβαια τη χώρα, αυτό μου το στείλανε. Υπάρχει, μου λέει, μία χώρα, Άννα μου, μου το στείλε η Ελπίδα. Ελπίδα μου, στείλε μου και τη χώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπου απαγορεύεται το κολύμπι τους χειμερινούς μήνες. Νομίζω αυτό είναι πάλι κοινή λογική, εκτός από τους χειμερινούς κολυμβητές, οι οποίοι, παιδιά μου, πραγματικά είναι ήρωες για μένα, διότι εμένα μία φορά που μου τελείωσε το ζεστό νερό στο ντουζ το χειμώνα, νομίζω κατά λάθος τραγούδισα τον κινέζικο εθνικό ύμνο. Αλλά το κολύμπι είναι υγεία. Μα το αναφέρει και εδώ, αγάπες μου, στο Zoom υγιεινά του Ράδιο Ολιβέρι 1, το κολύμπι είναι υγεία.
1: Zoom υγιεινά στο Ράδιο Ολιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτόχρωμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Εντάξει, μου στείλανε τη χώρα, είναι η Αφρική, αλλά είναι μια συγκεκριμένη πόλη όπου έχει αλιγάτορες. Οπότε εκείνη την περίοδο μαζεύονται οι αλιγάτορες εκεί πέρα. Λίμνη είναι αυτό. Είναι οι αλιγάτορες στην θάλασσα. Καλέ, καλέ, καλέ. Τέλος πάντων, απαγορεύεται το χειμερινό κολύμπι γιατί είναι η εποχή των καρχαριών, των αλιγατόρων, των κροκοδίλων. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτός είναι ο λόγος που απαγορεύεται το χειμερινό κολύμπι εκεί. Πάμε μία βόλτα από τη Γερμανία, όπου μάλλον δεν πίνουν καθόλου υγρά το βράδυ, διότι απαγορεύεται μετά τις 10 να τραβήξεις το καζανάκι στο σπίτι σου. Ναι, ναι, ναι. Καλά ακούσατε. Απαγορεύεται. Σε πάνε μέσα. Τι να πω, βρε παιδιά μου, εγώ αυτούς τους νόμους δεν τους είχα ξανακούσει. Δηλαδή, τι γίνεται. Στην Ιταλία, λέει, απαγορεύεται να ταΐσεις τα περιστέρια. Πηγαίνετε μία βόλτα από το Σύνταγμα. Πηγαίνετε μία βόλτα από το Σύνταγμα που τους πετάγαμε τα κουλούρια με τη σέσουλα.

Λοιπόν, fun fact για τα περιστέρια τώρα, έτσι. Τις προάλλες σας είπα ότι με κουτσούλησε ένα περιστέρι στο κεφάλι, στα μαλλιά μου. Πέρασα υπέροχα, πέρασα φανταστικά. Αλλά μάλλον φταίω εγώ. Γιατί με έχουνε άχτη. Εδώ πέρα, στο μπαλκόνι του Ράδιο Ελιβεριένα, έχω το συνήθειο να τα διώχνω γιατί θέλω να κρατάω το μπαλκόνι καθαρό. Και συνήθως όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Οπότε με έχουνε άχτη τα περιστέρια, καταλάβατε. Για τα περιστέρια είμαι πολύ τρομακτική. Δηλαδή, πώς χρησιμοποιούσαν οι δικοί μας γονείς ότι άμα δεν φας το φαγητό σου θα σε τρομάξει ο μπαμπούλας? Μάλλον τα περιστέρια χρησιμοποιούν εμένα για μπαμπούλα. Δεν εξηγείται αλλιώς το άχτη που μου έχουνε. Οπότε στην Ιταλία είναι παράνομο να ταΐζεις τα περιστέρια. Λοιπόν, πάμε στην Ελλάδα, όπου, παιδιά μου, εγώ αυτόν τον νόμο δεν τον έχω ξανακούσει. Απαγορεύεται να χορέψεις λάθος έναν χορό. Έχετε πάει στα πανηγύρια? Απλά ρωτάω, εγώ έχω πάει, γι' αυτό σας το λέω. Όλοι, ή μάλλον οι περισσότεροι, χορεύουμε όπως ακριβώς μας έρθει. Δεν έχουμε κάνει, αγάπες μου, σπουδές πάνω στον παραδοσιακό χορό, άσχετο αν μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, και έχουμε όλοι κάνει μαθήματα παραδοσιακών χορών και είναι πάρα πολύ ωραίο να μαθαίνεις παραδοσιακούς χορούς, αν και σιρτάκι ακόμα δεν έχω μάθει να χορεύω, ούτε κριτικούς χορούς, διότι θα φάω τούμπα στα πρώτα δύο βήματα. Τι να σας πω, δηλαδή εγώ αυτούς τους νόμους δεν τους είχα ξανακούσει ποτέ. Πάντως αυτή ήτανε, άμα έχετε ακούσει κάποιον περίεργο νόμο, όπως μας έστειλε η Ελπίδα, όπως μας έστειλε και οι άλλοι μας φίλοι, εννοείται να μου τα στέλνετε αυτά τα πράγματα, διότι λατρεύω να σας τα λέω έτσι στον αέρα. Πάντως, πολύ περίεργη νόμη. Εγώ παραξενεύτηκα. Δεν τους είχα ξανακούσει. Ειδικά αυτό για τους χειμερινούς μήνες, ότι δεν μπορείς να κάνεις κολύμπη στην Αφρική γιατί βγαίνουν οι αλιγάτορες. Εγώ αυτό πρώτη φορά τα ακούω. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι.

Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια που ακούσαμε. Εδώ πέρα οι πλάκες δίνουν και παίρνουν στο ράδιο Αλιβεριένα, αλλά σας αγαπάω τον καθένα από εσάς ξεχωριστά και το ξέρετε. Πολλά φιλάκια να δώσω και στην Παρασκευή Ρούσου, η οποία ήρθε στην υπέροχη παρέα μας, οπότε το αγάπη μου με γεια σου ήταν αποκλειστικά αφιερωμένο σε σένα. Αγάπη μου με γεια σου, τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου, τα κόκκινα κόκκινα, αυτό το χαρακτηριστικό, το ωραίο το κόκκινο. Εμένα μου αρέσει αυτό το κόκκινο στο μαλλί, έχει και μία διχρωμή, αλλά μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Γενικά εμένα μου αρέσουν τα μαλλιά με αντάβιες. Ας πούμε, εγώ ξεκίνησα το μαλλί μου να το κάνω μοβ. Μετά ξεθόριασε και έχει γίνει ένα πολύ ωραίο ξανθό. Μόνο που είναι πάρα μα πάρα πολύ ξανθό. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει. Δεν έχω πρόβλημα. It's okay. It's cool. Συνεχίζω με τα δύο τελευταία μου εδώ πέρα νέα. Στην Ιαπωνία ήταν ένα γραφείο το οποίο προσέλαβε ένα AI robot το οποίο ξαφνικά κουρδίστηκε, δεν ξέρω γιατί, και άρχισε, παιδιά μου, να ρίχνει μπουνιές δεξιά και αριστερά. Να τα που τα λέγανε για την τεχνητή νοημοσύνη, να τα που θα γίνουμε Terminator σιγά σιγά. Φυσικά εννοείται ότι είχε πάθει κάποιο βραχυκύκλωμα, μετά το φτιάξανε και το ρομποτάκι ζήτησε και συγγνώμη κιόλας. Τελευταίο fact για την Ελλάδα, παιδιά μου. Εδώ πέρα έτσι κάποια νέα που μαθεύτηκαν. Ήτανε μία παρέα, παιδιά μου, τουρίστες πάνω σε ένα σκαφάκι στο Αιγαίο. Γυρίζανε βόλτα. Κάναν έτσι τη βόλτα τους. Νύχτες στη Μύκονο με την Πανσέλινο μαζί. Και τους έπεσε το κινητό. Στο βυθό. Στο βυθό, πάμε εδώ, φύγε σε παρακαλώ. Και βγάλανε, παιδιά μου, ένα υπέροχο καταπληκτικό βίντεο με τα ψαράκια να πηγαίνουν πέρα δόθε, και από μία ατυχή στιγμή κατέληξαν να έχουν ένα βίντεο ζωής. Από μία τυχή στιγμή ήρθαν όλα τέλεια και τώρα έχουν και μία ιστορία να συζητάνε. Πάμε εμείς σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ένα υπέροχο τραγούδι, και φυσικά μείνετε συντονισμένοι, γιατί είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα της Madame Σουσούς, και εννοείται ότι θα περάσουμε στα ζώδια.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρη 1.

Όσο τίποτα σε θέλω, μας λέει εδώ ο Νίκος Οικονομόπουλος. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, θέλω σιγά σιγά να περάσουμε στα ζωδιάκια της ημέρας. Και επειδή είναι προτελευταία μας μέρα έτσι στις ζωντανές εκπομπές, θέλω να ξεκινήσω πρώτα με το ζώδιό μου, θα μου το επιτρέψετε έτσι? Όχι, εντάξει, αστειεύομαι, εννοείται. Με τον Σκορπιό θα ξεκινήσω, δεν θα ξεκινήσω με τον Παρθένο. Έτσι, γιατί ο Σκορπιός είναι πολύ αγαπημένος. Η Πέμπτη, αγαπημένε μου Σκορπιέ, σε φέρνει αντιμέτωπο με πληροφορίες που ίσως δεν περίμενες και σε αναγκάζει να αναπροσαρμόσεις σχέδια. Αχα. Η Σελήνη τώρα, στον Υδροχό, που έχει τρίγωνο με τον Άρη στους διδύμους, ενεργοποιεί τον τομέα των οικονομικών και των βαθύτερων αποφάσεων. Αχα! Σήμερα επίσης έχετε πάρα πολύ καλή διέστηση και ένστικτο. Κοιτάξτε το λίγο, παίξτε κανένα τζόκερ. Αισθηματικούλια σας τώρα, η ημέρα φέρνει ένταση αλλά και πάθος. Αν είστε δεσμευμένοι, μπορεί να υπάρξει μία συζήτηση που αποκαλύπτει βαθύτερες ανάγκες. Η ελεύθερη τώρα, μία γνωριμία έχει έντονη έλξη, αλλά και λίγο χρόνο δώστε. Λίγο, λίγο, ελάχιστο. Είναι λίγο ασταθείς τα πράγματα. Αλλά... άμα δώσετε χρόνο, θα εξελιχθεί καλύτερα το πράγμα. Άμα θέλετε το ιδανικό πρώτο ραντεβού, μπορείτε να πάτε να φάτε παγωτό. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε σημαντικές κινήσεις, ειδικά αν αφορούν συμφωνίες ή οικονομικές διευθετήσεις. Η ημέρα σας βοηθάει να δείτε πίσω από τις λέξεις, μήπως κρύβεται ο Αλέξης ή κάποιος άλλος. Οικονομικά υπάρχουν βελτιώσεις, οπότε ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Εννοείται, ψώνια

Περνάω στα παρθενάκια μου, όπου η Πέμπτη εξελίσσεται. Καλείσαι να διαχειριστείς αρκετές πληροφορίες και αλλαγές στο ρυθμό σου. Όταν λέει η Πέμπτη εξελίσσεται, εννοεί σε Ράιτσου ή σε Τσάριζαρντ. Για να ξέρω κι εγώ, όχι τίποτα άλλο, τι Pokémon είμαι. Η Σελήνη από τον υδροχό σε τρίγωνο με τον Άρη φέρνει κινητικότητα στον επαγγελματικό σου τομέα και σε αναγκάζει να προσαρμοστείς σε νέα δεδομένα. Αχα, τα παρθενάκια μου! Στα αισθηματικά, η ημέρα σου δίνει ευκαιρίες για ουσιαστική επικοινωνία. Οπότε δεσμευμένη μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση που ξεκαθαρίζει τα θέματα. Και άμα είστε ελεύθεροι αγάπες μου, ένα πρόσωπο από το επαγγελματικό και καθημερινό περιβάλλον δείχνει ενδιαφέρον. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά η μέρα είναι απαιτητική, αλλά παραγωγική. Μπορεί να χρειαστεί να διαχειριστείτε πολλαπλές υποχρεώσεις ταυτόχρονα, αλλά όλα πάνε τέλεια. Οικονομικά, ευκαιρίες βλέπω μέσα από πρακτικές συμφωνίες ή μικρές βελτιώσεις. Οπότε ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πάτε σε μία παραλία σε όλη την Ελλάδα, από Σαντορίνη μέχρι και Λευκάδα, με ένα κοκτέιλ στο χέρι. Στο άλλο σας χέρι εννοείται το τέταρτο φύλλο της ζεύξης που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης. Το τέρι σας, άμα έχετε τέρι, ή άμα δεν έχετε... Δεν έχετε τέρι, δεν είστε δεσμευμένοι, μπορείτε απλά να κάτσετε και να απολαύσετε τη θάλασσα. Πάμε και στο επόμενο μου ζωδιάκι που θα είναι ο Ιχθύς. Η σημερινή ενέργεια σε οδηγεί σε εσωτερική ανασκόπηση, καθώς γεγονότα γύρω σου εξελίσσονται γρήγορα. Και χρειάζεται να τα παρακολουθήσεις χωρίς να χαθείς μέσα στη σύγχυση. Φάτε ένα παγωτάκι δηλαδή, να χαλαρώσετε. Τώρα το τριγωνάκι ενεργοποιεί το παρασκήνιο και σας βοηθάει να αντιληφθείτε προθέσεις που δεν είναι άμεσα ορατές. Εμπιστευτείτε τη διέστησή σας. Στα αισθηματικά οι δεσμευμένοι υπάρχει μια συζήτηση που σας βοηθάει να καταλάβετε καλύτερα ο ένας τον άλλον. Ωραία, προσοχή, μη χαθείτε στη μετάφραση, φάτε ένα παγωτάκι ή μια σοκολατίτσα και όλα καλά. Τώρα οι αδέσμευτοι. Έχετε μία επιστροφή από το παρελθόν, βρε παιδιά μου, και είπα κι εγώ σήμερα δεν θα έχουμε το παρελθόν και πήγα να χαρώ. Αλλά, να το παρελθόν έρχεται στο τρίτο ζωδιάκι μου για σήμερα, βαράει την πόρτα και μας λέει «Τζα, ήρθα». Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά η μέρα απαιτεί συγκέντρωση και προσοχή στις λεπτομέρειες. Κάποιες πληροφορίες μπορεί να μην είναι πλήρως ξεκάθαρες, γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις. Τώρα στα οικονομικά, καλό είναι να διαχειριστείτε λίγο καλύτερα τα έξοδά σας και αν τα διαχειριστείτε σωστά, από μένα, τη Μαντάμ Σουσουτουρά Διαλυφερή 1, είσαστε ελεύθεροι να πάτε να αγοράσετε βαλίτσες. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Vegas, «Πάντα καλοκαίρι» και φυσικά «Έρχομαι».

Ακούσαμε «Πάμε καλοκαίρι», «Πάντα καλοκαίρι» από Vegas, ένα υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι, το οποίο εγώ το θυμάμαι χρόνια πίσω να το τραγουδάω και να χορεύω μόνη μου. Και θέλω να περάσω στο επόμενό μου ζωδιάκι, το οποίο είναι, για να δούμε, η Δίδυμη. Διδυμάκια μου γλυκά και αγαπημένα, πολλές καλημέρες να στείλω στη μαμά μου στην Κρήτη, το διδυμάκι της καρδιάς μου. Βρίσκεσαι στο επίκεντρο μιας εξαιρετικά δυναμικής ημέρας, καθώς η σελήνη στον υδροχό σε τριγωνάκι σας δίνει ταχύτητα σκέψης και αποφασιστικότητα. Ταχύτητα σκέψης, μην πηγαίνετε όμως με 100, θέλει λίγο προσοχή στο δρόμο. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη μπορείτε να προωθήσετε σχέδια, να πάρετε πρωτοβουλίες και να επηρεάσετε τους γύρω σας με ευκολία. Στα αισθηματικά, η ημέρα φέρνει επικοινωνία και έντονη διάθεση για ρομαντισμό για τους δεσμευμένους, οπότε όλα τέλεια. Και άμα είστε ελεύθεροι, μια νέα γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από φιλικό ή κοινωνικό περιβάλλον. Επαγγελματικά, η ημέρα είναι από τις πιο ισχυρές του διαστήματος. Ναι, η ημέρα είναι από τις πιο ισχυρές του διαστήματος. Δεν ακούσατε λάθος, ακούσατε σωστά. Τέλος πάντων, αφού το διάστημα σήμερα είναι ισχυρό, τι να σας πω εγώ τώρα, μαχητές του διαστήματος έχουμε γίνει σήμερα. Πολύ ωραία ταινία, να πάτε να τη δείτε. Επικοινωνίες, συμφωνίες και νέες ιδέες προχωρούν με ταχύτητα. Να τι πάλι ταχύτητα, παιδιά, ένα καλοκαίρι, προσοχή στο δρόμο, κίνηση. Μπορείτε να κλείσετε σημαντικές υποθέσεις ή να ξεκινήσετε κάτι νέο. Οικονομικά ευκαιρίες βελτίωσης μέσω συνεργασιών ή έξυπνων κινήσεων. Να το, μυρίζομαι ψώνια στον αέρα. Εγώ κεράκια μου, η Πέμπτη σας σωθεί να ασχοληθείτε πιο έντονα με πρακτικά ζητήματα που απαιτούν άμεση λύση. Η σελήνη στον υδροχό σε τρίγωνο με τον Άρη ενεργοποιεί τον τομέα των καθημερινών υποχρεώσεων και σας φέρνει αντιμέτωπους με γρήγορες εξελίξεις. Στα αισθηματικά, η ημέρα είναι χαλαρή, είναι ήρεμη, είναι ρομαντική για τους δεσμευμένους οι οποίοι επιλέγουν να πάνε σε μια παραλία και να αράξουν, να χαλαρώσουν με το τέρι τους, άμα θέλουν να διαβάσουν. Να πάνε να προμηθευτούν το τέταρτο φύλλο της Ζεύξης από όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης και μπορούν να πάρουν και ένα κοκτέιλ, ένα καφεδάκι, ένα χυμό έτσι πλάι στο κύμα. Τώρα οι αδέσμευτοι, εκτός από αυτά, βλέπω εδώ πέρα ότι ένα πρόσωπο από το επαγγελματικό σου περιβάλλον δείχνει ενδιαφέρον. Για δείτε καλύτερα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα είναι απαιτητική, αλλά αποδοτική. Καλείσαι να διαχειριστείς πολλές λεπτομέρειες ταυτόχρονα, ναι, αλλά αυτό θα σε κάνει να ανέβεις στα μάτια των ανωτέρων σου. Τώρα στα οικονομικά υπάρχουν μικρές ευκαιρίες σταθεροποίησης, αρκεί να κινηθείς με πρόγραμμα και όχι παρορμητικά. Οπότε κάνε μου μια έρευνα αγοράς. Και όλα καλά θα πάνε, αγάπες μου. Πάμε να ακούσουμε «Καλοκαίρι» από Δανάη, να συνεχίσουμε στο καλοκαιρινό μας

Τι υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι, υπέροχο τραγούδι ακούσαμε, καλοκαίρι από Δανάη. Και πάμε να περάσουμε στο επόμενό μας ζωδιάκι. Πού είναι, ποιο θα είναι, ο κριός. Σήμερα Πέμπτη, κριέ μου, λειτουργείς με έντονη πνευματική εγρήγορση και άμεση αντίδραση. Αχα, δράση, αντίδραση, έτσι πάει, παιδιά μου, τι να κάνουμε, φυσική είναι αυτή. Το αγαπημένο μας τριγωνάκι σας σωθεί να πάρετε πρωτοβουλίες που αφορούν ομάδες, συνεργασίες ή κοινωνικά σχέδια. Και μία είδηση αλλάζει το ρυθμό της μέρας σας για καλό. Τα θέματα καρδιάς σήμερα είναι σταθερή, είναι χαλαρή, είναι ρομαντική, είναι γεμάτη αγάπη. Οπότε οι δεσμευμένοι μπορείτε να πάρετε το τέρι σας, να κανονίσετε μια εξόρμηση ή να ράξετε σε μια παραλία σε όλη την Ελλάδα από Σαντορίνη μέχρι και Λευκάδα με ένα κοκτέιλ στο χέρι, το τέταρτο φύλλο της ζεύξης που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης και φυσικά με το τέρι σας αγκαλιά. Τώρα, άμα είστε αδέσμευτοι, μια γνωριμία μέσα από κοινωνικό περιβάλλον σας ευνηδιάζει, όχι σαν τους κλόουν που έρχονται και σας τρομάζουν, αυτό σας ευνηδιάζει θετικά. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες που σας ξεχωρίζουν και μπορείτε να κερδίσετε τις εντυπώσεις με την ταχύτητα φωτός, όχι με την ταχύτητα της σκέψης. Συζητήστε συμφωνίες ή προτάσεις γιατί ευνοούνται. Οικονομικά υπάρχει κινητικότητα και άμα διαχειριστείτε σωστά τα έξοδά σας, πιστέψτε με αγάπες μου, μπορείτε να πάτε για ψώνια, μπορείτε να κανονίσετε τις διακοπές σας. Πάμε κρουαζιέρα, παιδιά μου. Κρουαζιέρα θα σε πάω γιατί σε νοιάζομαι και σε αγαπάω.

Επόμενο ζωδιάκι μας θα είναι ο Ζυγός. Σήμερα Πέμπτη βρίσκεται ξανά τη διάθεση να επικοινωνήσετε και να εκφραστείτε πιο ανοιχτά. Γιατί δεν την είχατε, μια χαρά ομιλητική ήσασταν εχθές. Τώρα το τριγωνάκι ενεργοποιεί την ανάγκη σας για επαφές, μετακινήσεις, νέες ιδέες. Μία είδηση, λέει εδώ, μπορεί να αλλάξει τη ροή της ημέρας για το καλύτερο και σε εσάς. Στα αισθηματικά, η ημέρα είναι ιδιαίτερα θετική και ζεστή, οπότε ξέρετε ήδη ότι θα πάτε παραλία για να δροσιστείτε. Η δεσμευμένη θα έρθετε πιο κοντά μέσα από συζητήσεις και κοινά σχέδια. Και η αδέσμευτη, μια νέα γνωριμία θα προκύψει ξαφνικά με

στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Η ημέρα έχει αρκετή κινητικότητα, αλλά όχι πλήρη σταθερότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να προσέχετε πολύ, διότι μπορεί να φάτε τούμπα. Όχι, παιδιά μου, αυτό είναι μόνο για μένα. Λοιπόν, εννοεί εδώ πέρα ότι στα οικονομικά μπορεί να παρασυρθείτε και να χαλάσετε περισσότερα χρήματα από ό,τι υπολογίζατε. Οπότε σήμερα για εσάς, ζυγή μου, έρευνα αγοράς. Τώρα στα επαγγελματικά, κάποιες συζητήσεις και επαφές θα φέρουν ευκαιρίες. Εμείς πάμε να ακούσουμε δυνατά μπλαζέ κάτω στο παράθυρό σου κάθε μεσημέρι. Περιμένω να φανείς, λιγάκι να σε δω. Δηλαδή είναι το τραγούδι της Ραπουνζέλ αυτό το τραγούδι, αλλά είναι και καλοκαιρινό.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά το νύχτες καυτές καλοκαιρινές από την Ελευθερία Ελευθερίου, πάμε εμείς να περάσουμε και στο επόμενο μας ζωδιάκι, για να δούμε τι θα δούμε. Επόμενο μου ζωδιάκι θα είναι ο... το Ξώτης. Κρίμα που δεν έχουμε κανένα τύμπανο να βαράμε όσο θα λέω το... ο Ξώτης. Λοιπόν, σήμερα το Ξώτη μου κινείσαι με έντονη εξωστρέφεια και διάθεση να ανοίξεις νέους δρόμους. Αχ, τέλεια! Ελάτε μία βόλτα και από τα λιβέρια σας παρακαλώ. Η όψη σελήνης από τον υδροχό σε τρίγωνο με τον Άρη στους δήμους σας σωθεί να πάρετε γρήγορες αποφάσεις και να μην εμπλακείτε σε συζητήσεις που επηρεάζουν το μέλλον σας. Για σήμερα, από αύριο θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, okay. Πάμε στα αισθηματικά, όπου η δεσμευμένη μια κοινή δραστηριότητα ή συζήτηση σας φέρνει πιο κοντά με το τέρι σας. Παιδιά, ξέρετε ποια είναι πολύ ωραία κοινή δραστηριότητα να κάνετε με το τέρι σας? Να παίξετε επί τραπέζια παιχνίδια. Είναι τόσο τέλειο και πλέον δυστυχώς είμαστε χωμένοι όλοι σε οθόνες και δεν περνάμε ποιοτικό χρόνο με τον άλλον. Ξέρετε τι μ' αρέσει εμένα να κάνω? Να παίζω σκάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ξέρετε τι υπέροχα νιώθω όταν κερδίζω τον σύντροφό μου? Είναι φανταστικό! Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει όμως πολύ καλός και με κερδίζει και εκείνους. Τέλος πάντων, λοιπόν, επιτραπέζια παιδιά μου, μονόπολη, σκράμπλ, υπάρχουν ένα σωρό επιτραπέζια και μπορείτε να παίξετε και με την παρέα σας. Τώρα στα ελεύθερα μου εδώ πέρα το ξωτάκια, βλέπω νέα γνωριμία μέσα από μετακίνηση, που σημαίνει ταξιδάκι, και εκεί πέρα που θα είστε στην παραλία θα διαβάζετε το τέταρτο φύλλο της Ζεύξης που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης και θα απολαμβάνετε το κοκτέιλ σας, το μοκτέιλ σας, το καφεδάκι σας. Μπορεί δίπλα σας στη διπλανή ξαπλώστρα να λιάζετε το άλλο σας μισό, αγάπες μου. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα είναι εξαιρετικά δυναμική. Συμφωνίες, προτάσεις, νέες συνεργασίες προχωρούν γρήγορα. Τώρα στα οικονομικά, βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα. Βλέπω πιθανές ευκαιρίες αύξησης και μυρίζομαι ψώνια, μυρίζομαι χαρές, μυρίζομαι ταξιδάκια, μυρίζομαι.

Όταν λέω μυρίζομαι, δεν τα εννοώ στην πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δεν είμαι θα λαγωνικά. Πάμε να περάσουμε στο επόμενό μου ζωδιάκι που θα είναι ο Ταύρος. Σήμερα Πέμπτη, σημερινή ενέργεια σε βγάζει από τη συνηθισμένη σου σταθερότητα και σε οθεί να προσαρμοστείς σε αλλαγές που δεν έχεις πλήρως ελέγξει. Η Σελήνη στον υδροχό σε τρίγωνο με τον Άρη στους διδύμους, η διεράδραμα σε αυτά τα τρίγωνα, δημιουργεί πίεση σε κάποια ζητήματα, αλλά σου δίνει και τις λύσεις. Α, τέλεια παιδιά μου, αυτό είναι. Μπορεί να σου δημιουργεί κάποια μικρά θεματάκια, αλλά τη λύση τη δίνει στο πιάτο. Τώρα στα αισθηματικά, η δεσμευμένη θα υπάρξει μια συζήτηση η οποία θα ξεμπλοκάρει συναισθηματικές αποστάσεις. Οπότε παιδιά μου, όλα καλά. Καλέ πάρτε το τέρι σας, πηγαίνετε μια βόλτα. Εκεί να δείτε ξεμπλοκάρισμα, θα πάρετε και καθαρό αέρα. Αν είστε ελεύθεροι τώρα, ένα πρόσωπο από το περιβάλλον σας δείχνει ενδιαφέρον με τρόπο πιο άμεσο από το συνηθισμένο. Μπορεί να έρθει με ένα λουλουδάκι, μπορεί να έρθει με ένα γλυκάκι, μπορεί να έρθει και να σας πει «Μάγκα μου, νύχτα μου είσαι για έναν μάγκα που κανείς δεν θα μας τον ξεχάσει», που είπε και η Ματίνα στον Νικόλα άλλωστε. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, καλείστε να αντιμετωπίσετε αλλαγές στο προγραμματισμό ή ξαφνικές απαιτήσεις. Τώρα, αν κινηθείτε ψύχρεμα, μπορεί να βγείτε κερδισμένοι από καταστάσεις που αρχικά μπορεί να σας πιέζανε. Τώρα, οικονομικά, βλέπω ευκαιρίες να έρχονται. Βλέπω εδώ πέρα σταθερότητες που χτίζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγώ προβλέπω ότι θα πάτε για ψώνια, θα πάτε για ταξίδια, θα περάσετε έναν Αύγουστο μέλι. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Διονύση Σχοινά, «Το καλοκαίρι», και φυσικά εγώ έρχομαι.

και μετά το υπέροχο τραγούδι από Διονύση Σχοινά, πάμε εμείς να δούμε και τα τελευταία μας ζωδιάκια για σήμερα. Πάμε να περάσουμε, πάμε στα καρκινάκια μου τα γλυκά τα αγαπημένα. Πολλά φιλάκια να στείλω στο καρκινάκι της καρδιάς μου, την Τζο που μας ακούει από Λευκάδα. Λοιπόν, η Πέμπτη σε βγάζει από την εσωστρέφεια, γιατί πότε ήσασταν εσωστρεφείς, τέλος πάντων, και σε οφεί να παρατηρήσετε πιο καθαρά τις κοινωνικές σας σχέσεις. Το τριγωνάκι ενεργοποιεί παρασκηνιακές σκέψεις και σε βοηθάει να κατανοήσεις καλύτερα τις προθέσεις των άλλων. Τέλεια, καλό, αυτό το κρατάμε. Στα αισθηματικά, αν είστε σε σχέση, μία συζήτηση φέρνει μεγαλύτερη οικειότητα και συναισθηματική ασφάλεια. Αχ, τι ωραία! Και αν είστε ελεύθεροι, ένα πρόσωπο που σας παρακολουθεί διακριτικά μπορεί να κάνει πιο άμεση κίνηση. Καλέ, εδώ προσέχτε λιγάκι, λίγο creepy μου ακούγεται το ότι σας παρακολουθεί διακριτικά. Μου θυμίζει λίγο αυτούς τους κλόουν που προανέφερα στην Ελβετία. Αυτό, προσέχτε. Λοιπόν, τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα δεν είναι ιδιαίτερα έτσι κακή, αλλά μπορεί να είναι λίγο πιεστική παραπάνω. Αυτό που σας δίνει είναι σημαντικές πληροφορίες. Μπορεί να μάθετε κάτι που αλλάζει τον τρόπο που βλέπετε μία συνεργασία. Αχα. Τώρα οικονομικά, αποφύγετε ρίσκα και βιαστικές κινήσεις, οπότε μη μου προβείτε σε βιαστικά ψώνια σήμερα, μη μου οργώσετε τα καταστήματα. Κάντε μου μία έρευνα αγοράς και αγοράστε μου τα απολύτως απαραίτητα. Όχι σε μένα, για εσάς, καταλάβατε. Περνάμε και στους υδροχόους, όπου σήμερα Πέμπτη βρίσκεστε στο κέντρο των εξελίξεων της ημέρας, καθώς η σελήνη στο ζώδιό σας τριγωνάκι σας γεμίζει ενέργεια, αποφασιστικότητα και κοινωνική λάμψη. Λάμπης, μπάμπη μου λάμπης! Σήμερα μπορείς να επηρεάσεις καταστάσεις, να ξεκινήσεις νέα σχέδια και μια ξαφνική ευκαιρία σε κινητοποιεί έντονα. Στα αισθηματικά σας τώρα, η δεσμευμένη σχέση ανανεώνεται μέσα από συζητήσεις και κοινές αποφάσεις. Και άμα είστε ελεύθεροι, μια νέα γνωριμία μπορεί να προκύψει απρόσμενα και να σας ενθουσιάσει πνευματικά. Μπορεί εκεί που παίζετε σκάκι να εμφανιστεί το άλλο σας μισό. Πνευματικά λέει, αυτό καταλαβαίνω. Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα είναι από τις πιο δυνατές σας. Έχετε ευκαιρίες, έχετε ιδέες, παίρνετε πρωτοβουλίες και κερδίζετε εντυπώσεις. Τώρα στα οικονομικά, ανοίγονται δρόμοι βελτίωσης μέσα από νέες συμφωνίες ή έξυπνες κινήσεις. Έτσι, παιδιά μου, έτσι, να κανονίσετε τις διακοπές σας ελεύθερα. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ από Κώστα Μαρτάκη. Και φυσικά έρχομαι με το τελευταίο μου ζωδιάκι. Κράτησα τον οροσκόπο μου για τελευταίο και καλύτερο.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Κώστα Μαρτάκη, πάμε να περάσουμε και στο τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα. Έχω κρατήσει για τελευταίο και καλύτερο τον οροσκόπο μου, τον Λέοντα, βεβαίως. Ένα ζώδιο το οποίο το λατρεύω και είναι και το ζωδιάκι του Γκρινιάρη, του χωριού μας, του Ευάγγελου Δουλγερίδη, ο οποίος μου είπε να ξεκινήσω με το Λέοντα, αλλά σου υπόσχομαι ότι θα ξεκινήσω την αυριανή μου εκπομπή με τον Λέοντα, στα ζώδια τουλάχιστον. Εντάξει, το υπόσχομαι. Και πάμε να δούμε τώρα τι λένε τα άστρα σήμερα για τους Λέοντες. Θα πάτε για ψώνια. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, λιονταράκια μου γλυκά, λιονταράκια μου αγαπημένα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχουμε το τριγωνάκι, οπότε είστε σε πάρα πολύ καλή θέση. Σας κάνει πιο διεκδικητικούς και έτοιμους να πάρετε θέση σε ομαδικά θέματα. Ξαφνικές εξελίξεις στο προσκήνιο και καλείστε να διαχειριστείτε την προσοχή των άλλων και η σημερινή ενέργεια σας σωθεί να βγείτε μπροστά σε κοινωνικές ή επαγγελματικές καταστάσεις. Σήμερα είστε ηγέτες. Το λέει και το ζώδιο άλλωστε. Στα αισθηματικά και στα θέματα καρδιάς, οι δεσμευμένοι μπορεί να υπάρξουν έτσι κάποιες σήμερα εξελίξεις, κάποιες συζητήσεις, κάποιες υπέροχες εξελίξεις, που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι θα πάτε βόλτες. Σημαίνει ότι θα πάρετε το τέρι σας, θα βγείτε έξω, θα περάσετε όμορφα, θα πάτε στην παραλία με ένα κοκτέιλ στο χέρι, τη ζεύξη, το τέταρτο φύλλο στο άλλο χέρι, το οποίο κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και σημεία πώλησης, σημειωτέων εδώ. Λοιπόν, και θα πάρετε το τέρι σας, παιδιά μου, να πάτε βόλτα και γιατί όχι, να κανονίσετε και τις διακοπές σας. Τώρα η αδέσμευτη μία γνωριμία μέσα από κοινωνικό κύκλο σας ενθουσιάζει. Στα επαγγελματικά, όπως είπα και πριν, θα αναλάβετε ρόλους ηγεσίας ή θα προωθήσετε ένα σχέδιο που σας ενδιαφέρει έντονα. Οικονομικά, ευκαιρίες βελτίωσης βλέπω εδώ πέρα. Και έχετε μία τάση να κάνετε πολλά έξοδα. Οπότε θέλω λίγο να διαχειριστείτε σωστά τα έξοδά σας. Αλλά για τα απαραίτητα, ποια είναι τα απαραίτητα? Ένα μαγιό, ένα παρεό, ένα καπέλο, μία πετσέτα θαλάσσης, αντιλιακό. Αυτό είναι σως, παιδιά μου, δεν γίνεται. Θα βγούμε με τα ξεταστέι, θα βγούμε κόκκινοι, θα γίνουμε αστακοί. Λοιπόν, ένα αντιλιακό θεωρείται, εννοείται, αναγκαίο. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα και σιγά σιγά οδεύουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Και εμένα με έχει πιάσει νοσταλγία, έχω γίνει full drama queen εδώ πέρα. Κάνω λες και έρχεται το τέλος του κόσμου. Έτσι μου λένε, με πειράζουν, εντάξει. Λοιπόν, φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Αύριο θα είμαστε εδώ για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Εννοείται να είστε όλοι συντονισμένοι στο ράδιο Λιβεριένα, διότι το ράδιο Λιβεριένα είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το βράδυ στις 9, τελευταία εκπομπή συμφοιτητών με τον Δημήτρη Γκουλιώνη. Οπότε στις 9 ξέρεις τι θα ακούσεις, Ράδιο Αλιβέρι 1, όλη μέρα, κάθε μέρα. Εννοείται, παιδιά μου, εγώ να τονίσω ότι συνεχίζετε και μας στέλνετε τη λέξη θέατρο στο Viber του σταθμού μας στο 697-25-32-700 και μπαίνετε στη κλήρωση για 10 διπλές προσκλήσεις για την υπέροχη θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας, που το τέλος...
το αποφασίζετε εσείς οι ακροατές και οι θεατές. Βασικά οι θεατές, δεν θα είστε μόνο ακροατές εκεί, θα δείτε και την παράσταση. Οπότε, η θεατρική παράσταση είναι στις 8 Αυγούστου στο Θέατρο Ορέστης Μακρής στη Χαλκίδα και ώρα έναρξης 9. Και εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε τη λέξη θέατρο στο 697-2532-700 και η κλήρωση, παιδιά μου, για τις 10 διπλές προσκλήσεις θα γίνει στις αρχές Αυγούστου. Με τραγουδάκι θα κλείσω και τη σημερινή μου εκπομπούλα, την προτελευταία της σεζόν. Αύριο η μέρα θα έχει θέμα αναπόλυσης, οπότε να είστε προετοιμασμένοι, θα αναπολύσουμε τις καλύτερες στιγμές από το μουσικό ξυπνητήρι. Θα κλείσω με αυτό το καλοκαίρι από Έλλη Κοκκίνου, ένα αγαπημένο μου τραγούδι, και εμείς εννοείται θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Από εμένα και όλη την παρέα του Ράδιο Λιβερία 1, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Έχει φωνικούς μη σεξολοθρευτές, αλλά στην πραγματική ζωή του είναι ένας αγαθός γιγαντάς. Μιλάμε για τον Άρνολτ Σβατζενέγκερ, που γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1947 σαν σήμερα και μάλλον δεν χωράει στο κατσαριδάκι της Volkswagen. Το ήξερες ότι το 2003 σαν σήμερα φτιάχτηκε το τελευταίο μοντέλο? Το 2005 σαν σήμερα κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο για τον Τζίμι Χέντριξ, που ανέφερε ότι ο διάσημος κιθαρίστας έκανε τα πάντα για να απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις οικογενειακές έχει τώρα η Σακίρα, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να κάνει ακόμα επιτυχίες. Το 2006 σαν σήμερα πάντως πήγε νούμερο 1 στα charts με το Hips Don't Lie μαζί με τον Wyclef Jean.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
5: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
4: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
5: Όχι που σε ενημέρωσε.
4: Που σε προκάλεσε.
6: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
7: Αλλά βάθος.
5: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
4: Φθηνό εξοραϊσμό,
5: σκληρή καταγγελία
4: και τίποτα ανάμεσα.
8: Η Εύβοια έχει ιστορία.
9: Έχει ανθρώπους.
8: Έχει γεγονότα που κρύβονται
9: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
8: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
10: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
4: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
8: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
5: Ζεύξη.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
8: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
8: Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: that?
1: Nobody.
0: I said, who's that?
1: I said nobody.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.

0: 2005 σαν σήμερα, κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο για τον Τζίμι Χέντριξ, που ανέφερε ότι ο διάσημος κιθαρίστας έκανε τα πάντα για να απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις οικογενειακές έχει τώρα η Σακίρα, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να κάνει ακόμα επιτυχίες. Το 2006 σαν σήμερα πάντως πήγε νούμερο 1 στα charts με το Hips Don't Lie μαζί με τον Wyclef Jean.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
3: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
2: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
3: Σε περιμένουμε.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

tout est cambié. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά Νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Κιπ μόνο 13,48. Και μαλακτικά Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
10: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
9: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
10: Σε περιμένουμε.
11: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
12: Τι έπαθες?
11: Να ορίστε, το 3 καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
12: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
11: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
12: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
11: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
13: Ράδιο Αλιβέρι 1.
14: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
15: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioeliberiana.gr. Πέμπτη 30 Ιουλίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλιβέρια 1. 102,2 FM.

Στη σύλληψη ενός 77χρονου προχώρησαν οι αρχές στην Ερέτρια για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της 4ης 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την προανάκριση, η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών σε κατοικία, όταν από τη χρήση ηλεκτρικού μηχανήματος κοπής μετάλλων αναφλέγησαν ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο. Ο 77χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.650 ευρώ. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνος του Δήμου Κίμης Αλιβερίου μετά από περίπου 3 μήνες εργασιών, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή. Οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν στα τέλη Απριλίου και ολοκληρώθηκαν στα τέλη Ιουλίου με τη χρήση αποκλειστικά των μηχανημάτων έργων του Δήμου. Τον συντονισμό των εργασιών είχε ο προϊστάμενος του εργοταξίου Αυλωναρίου, Βασίλης Παπαρούνη, σε συνεργασία με το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος. Την υποψηφιότητα 2 ακόμη παραλίων για τη διεκδίκηση της Γαλάζιας Σημαίας 2027 ανακοίνωσε ο Δήμος Καρύστου. Πρόκειται για τις παραλίες Νέων Στήρων και Ψηλής Άμμου Καρύστου. Ο Δήμος διαθέτει ήδη 3 ευρωβεβμένες ακτές, την Κρεμάλα Καρύστου, το Κοκκίνι Μαρμαρίου και την Λεύκα Στήρων. Εφόσον οι νέες υποψηφιότητες εγκριθούν, ο Δήμος Καρύστου θα διαθέτει συνολικά 5 γαλάζιες σημαίες και θα καταλάβει την πρώτη θέση στην Εύβοια. Ο Δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, ανέφερε ότι η προσπάθεια αποτελεί αποτέλεσμα της συνεχούς αναβάθμισης των ακτών και των υπηρεσιών προς κατοίκους και επισκέπτες. Νέα αρμοδιότητα στην επικοινωνία με τις τοπικές κοινότητες αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Μπόκαρης στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Κίμης Αλιβερίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚΑ αποφάσισε να το αναθέσει καθήκοντα ως υπεύθυνο επικοινωνίας, συντονισμού και σχέσεων με τις τοπικές κοινότητες της ΔΕΙΑΚΑ. Στόχος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιχείρησης, είναι η δημιουργία πιο άμεσης και αποτελεσματικής σχέσης με τους πολίτες και η καλύτερη αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων. Στα νέα καθήκοντα, λοιπόν, περιλαμβάνονται ο συντονισμός της επικοινωνίας, η επίσημη ενημέρωση, η θεσμική εκπροσώπηση, η υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και η υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης για τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΚΑ. Χρηματοδότηση 500.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Χαλκιδαίων για το έργο αναβάθμιση δικτύου πεζόδρομων Χαλκίδας. Η ένταξη του έργου υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Πανό, στο πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027. Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, 2 γέφυρες και 4 ακτές και αφορά παρεμβάσεις στο ιστορικό, εμπορικό και οικιστικό τμήμα της πόλης. Προβλέπονται αναβαθμίσεις πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων, αντικατάσταση φωτιστικών και ενίσχυση του πρασίνου. Στόχος, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση, είναι η βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών.

στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για τη δομική αποκατάσταση σχολικών συγκροτημάτων, προχωρά ο Δήμος Ερέτριας. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή. Η πρόταση αφορά το έργο «Δομική αποκατάσταση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Ερέτριας» και θα κατατεθεί στο πλαίσιο πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε περίπτωση έγκρισης, τα κονδύλια θα διατεθούν για παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τη στατική επάρκεια των σχολικών κτηρίων και θα βελτιώσουν την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Συνεδριάζεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Καρίστου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 17 θέματα. Μεταξύ αυτών είναι η πεζοδρόμηση των οδών Ιωάννη και Θεόδωρου Κότσικα κατά τους θερινούς μήνες, η επέκταση του δημοτικού φωτισμού και η νέα περιμετρική οδός Καρίστου. Το Συμβούλιο θα εξετάσει ακόμη θέματα για τον χαρακτηρισμό πολυσύχναστων παραλίων, αιτήματα πολιτών και, καθώς και η οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Ατόμων με ειδικές ανάγκες χέρι-χέρι. Thank you.

0: Συνεδριάζει σήμερα 5η, 30 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδαίων. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται μισθώσεις ακινήτων για την μεταστέγαση του δεύτερου νηπιαγωγείου δροσιάς, καθιέρωση 24 ώρες λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το έργο του Open Mall. Θα περάσουμε και να ακούσουμε τα νέα του ίντερνετ, ακολουθεί μουσική και επιστρέφουμε με νεότερες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» και θα συνεχίσουμε με τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους βουλευτές της Εύβοιας τις τελευταίες ημέρες.

0: Ξεκινώντας λοιπόν από το κυβερνών κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, ο βουλευτής Εύβοιας Θανάσης Ζεμπίλης επανήλθε στο ζήτημα της παράτασης του προγράμματος απασχόλησης των πρώην εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Όπως ανακοίνωσε, έχει συνταχθεί η κοινή υπουργική απόφαση για την παράταση του προγράμματος της ΔΥΠΑ μετά και τη συνάντησή του με την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η απόφαση αυτή βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής από τους συναρμόδιους υπουργούς και σύμφωνα με τον κύριο Ζεμπίλη αναμένεται να δημοσιευθεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η παράταση αφορά περισσότερους από 60 πρώην εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ από την κεντρική Εύβοια ηλικίας έως 54 ετών. Οι εργαζόμενοι είχαν ενταχθεί το 2024 σε 24-μήνο πρόγραμμα απασχόλησης και σήμερα εργάζονται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο νοσοκομείο Χαλκίδας, στο συγκρότημα Ευρύπου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην ΔΥΠΑ. Ο κ. Ζεμπίλης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όπως είχα δεσμευτεί από τις 2 Απριλίου μετά τη συνάντησή μου με την κυρία Κεραμέο, συντάχθηκε η οικία για την παράταση του προγράμματος της ΔΥΠΑ απασχόλησης των πρώην εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ». Όπως σημείωσε ακόμη, με τη δημοσίευση της απόφασης, οι ωφελούμενοι θα συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους δημόσιους φορείς όπου απασχολούνται. Μένουμε στη Νέα Δημοκρατία και συνεχίζουμε με την Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, η οποία παρενέβη και κατά την συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η παρέμβασή της επικεντρώθηκε στα ζητήματα που συνδέονται με τη συνταγματική διαδικασία και τις προτάσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο της αναθεώρησης. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι μια ιστορική μέρα. Μια ημέρα τομής για τη δημοκρατία. Το Σύνταγμα αποτελεί τη βάση της ένομης τάξης, το έδαφος πάνω στο οποίο αυτή δομείται. Επομένως, τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις αυτού θα πρέπει να γίνονται με σοβαρότητα, αίσθημα ευθύνης, διαφάνεια και ωριμότητα. Άλλωστε, σκοπός της πρότασης αναθεώρησης είναι η εδραίωση μιας σύγχρονης και λειτουργικής δημοκρατίας με ακόμη μεγαλύτερη λογοδοσία που θα εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος και στους θεσμούς μέσα από ένα ορθολογικό και σύγχρονο σύνταγμα.

Συνεχίζοντας με τον Σίμο Κερδίκογλου, παρενέβη για την μεταφορά του εμπορικού λιμένα Χαλκίδας. Ο κ. Κερδίκογλου λοιπόν συμμετείχε σήμερα σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας με αντικείμενο την πορεία του σχεδιασμού για το έργο. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, η Δήμαρχος Χαλκιδαίων, κυβερνητικοί βουλευτές του νομού, εκπρόσωποι του Οργανισμού Λιμένων Εύβοιας και μελετητές του έργου. Στη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε η πορεία των μελετών και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της παρέμβασης. Ο κ. Κερδίκογλου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προχωράμε γρήγορα, αλλά προχωράμε σωστά με τα σωστά βήματα για να υλοποιήσουμε ένα οραματικό σχέδιο που θα αλλάξει το μέλλον της Χαλκίδας αλλά και ευρύτερα της Εύβοιας για τη Στερεάς Ελλάδας». Όπως σημείωσε, η μεταφορά του λιμένα αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο έχει τη στήριξη και του Πρωθυπουργού, όπως ανέφερε. Η συσκέψη αυτή λοιπόν επικεντρώθηκε στην πρόοδο των μελετών και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επόμενη φάση του έργου. Και περνάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ, όπου η Κατερίνα Καζάνη προχώρησε σε 8 νέες παρεμβάσεις στη Βουλή με ερωτήσεις και αναφορές προς τα αρμόδια Υπουργεία. Οι παρεμβάσεις της αφορούν μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τοπικές κοινωνίες της Εύβοιας, μεταξύ άλλων η κατάσταση στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας. Η κυρία Καζάνη κατέθεσε αναφορά με βάση το έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, ο οποίος κάνει λόγο για υποστελέχωση και για σημαντικές ελλείψεις στη μοναδική οργανωμένη παιδιατρική κλινική του νομού. Ζητείται την άμεση ενίσχυση της κλινικής προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της και η ασφαλής παροχή υπηρεσιών υγείας στα παιδιά της περιοχής. Την ίδια ώρα παρέμβαση υπήρξε και για το Δημοτικό Σχολείο Οξυλίθου. Η κυρία Καζάνη κατέθεσε αναφορά στο αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για επανεξέταση της απόφασης υποβάθμισης του σχολείου από τριθέσιο σε διθέσιο, με στόχο, όπως επισημαίνεται, τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του. Τώρα στα θέματα που έθεσε στην Βουλή περιλαμβάνεται και ο λιμένας νέων στήρων. Η κυρία Καζάνη ζητά ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου μεταφοράς του λιμανιού, το οποίο χαρακτηρίζεται σημαντικό για την οδική ασφάλεια, την αποσυμφόρηση της περιοχής και την αναβάθμιση των υποδομών. Παρέμβαση έκανε επίσης για τον λιμένα Μαρμαρίου, μεταφέροντας την επιστολή του Δημάρχου Καρίστου για την ανάγκη χρηματοδότησης του έργου εξυγχρονισμού του. Στις υπόλοιπες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται το κοινοφελές πρόγραμμα Daniel με αίτημα να ενταχθεί και η Εύβοια, αφού επλήγει από την ίδια θεομηνία, οι εκκρεμότητες στις πληρωμές του Μέτρου 23, η επαγγελματική αναδοχή, αλλά και τα βάουτσερ της ΕΤΑ. Για τα βάουτσερ, η Κατερίνα Καζάνη επισημαίνει ότι τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2022 μένουν εκτός τόσο των παιδικών σταθμών, όσο και τον ΚΔΑΠ, ζητώντας αλλαγή του ισχύοντος πλαισίου. Περνάμε σε ένα διάλειμμα και σε μουσική και επιστρέφουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου. Συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα στον Δήμο Μεσαπίων, στην Καμαρίτσα και στον Κάμπο Τριάδας. Θα συνεχίσουμε με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Πέμπτη. Η Εύβοια βρίσκεται στην κατηγορία 4, σε πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου. Το ίδιο και η Αττική και η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος και η Κρήτη. Οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε υψηλή και σε μέση κατηγορία κινδύνου. Αύριο Παρασκευή η Εύβοια και πάλι στην κατηγορία 4, σε πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου. Το ίδιο και η Αττική και η Βιωτία, το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Και περνάμε στο πεδίο του καιρού για σήμερα στην Εύβοια. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις να αναμένονται τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ και στα ανατολικά της Εύβοιας θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Συνεχίζουμε με την περιφέρεια, καθώς αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία στις 10 το πρωί. Η συνεδρίαση φυσικά μεταδίδεται όπως πάντα ζωντανά και στο κανάλι της Περιφέρειας στο YouTube, ενώ στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 13 θέματα που αφορούν λειτουργία των επιτροπών της περιφέρειας, οικονομικά ζητήματα, τεχνικά έργα, αλλά και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Έτσι λοιπόν, μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η συγκρότηση της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Μέρημνας, αλλά και της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ακόμη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για έργα συντήρησης του οδικού δικτύου, μεταξύ αυτών και στη βιωτική ακτή της Εύβοιας, τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού της περιφέρειας για το 2026, αλλά και η παραχώρηση μηχανημάτων έργου στους Δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και Στυλίδας. Όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως είναι οι δράσεις για την προστασία του υγροβιότοπου Λιβάδη στον Καλοβρέχτη, αλλά και η οριστική πάυση των εργασιών εγκατάστασης αιωλικού σταθμού στην περιοχή Τσίκνα στο Αργυρό. Την ίδια ώρα, ενώ το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να λάβει αποφάσεις για αυτά τα για νέα ζητήματα, σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη σημαντικά έργα σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα, αρκετά από τα οποία αφορούν φυσικά την Εύβοια. Ένα από τα σημαντικότερα έργα δεν είναι άλλο από το παραλιακό οδικό άξονα της Βόρειας Εύβοιας. Πρόκειται για την οδική σύνδεση Ροβιές Ήλια, ένα έργο που στόχος του ήταν η αποκατάσταση σημαντικών ζημιών που προκλήθηκαν από τις καταστροφές των προηγούμενων ετών. Το συγκεκριμένο τμήμα, όπως θυμόμαστε, παραδόθηκε στην κυκλοφορία στις 10 Ιουλίου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα τώρα με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 99%, με τις εργασίες που απομένουν να αφορούν κυρίως την τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού, αλλά και κάποιες επιμέρους παρεμβάσεις. Όπως ανακοινώθηκε, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του ηλεκτροφωτισμού στο τμήμα που έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Ενώ τώρα το επόμενο βήμα για τον οδικό άξονα αυτόν αφορά το τμήμα Ήλια Λουτρά Εδιψού, για το οποίο, σύμφωνα με την Περιφέρεια, η νέα εργολαβία προγραμματίζεται στις αρχές του 2027. Μάλιστα, μετά από αίτημα της Περιφέρειας, το έργο αναμένεται να περάσει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών. Και μάλιστα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν χωρίς να απαιτηθεί διακοπή της κυκλοφορίας. Την ίδια ώρα στη Βόρεια Εύβοια υπάρχουν παράλληλα και νέες χρηματοδοτήσεις που αφορούν αποκαταστάσεις και αναπλάσεις. Η Κυβερνητική Επιτροπή της Κρατικής Αρρωγής έχει εγκρίνει πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση του υποστέγου στο παραλιακό μέτωπο της Εδιψού, αλλά και για έργα ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων και αποκατάστασης δημοτικών οδών στο Δήμο Εστιαίας Εδιψού. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δεν έχουν ακόμη περάσει στο στάδιο της υλοποίησης, αφού εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Έτσι λοιπόν, η εικόνα των έργων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία του Περιφερειακού Σχεδίου Ανάπτυξης, την περίοδο αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη 340 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι αριθμοί αποτυπώνουν ένα σημαντικό όγκο παρεμβάσεων σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα. Ωστόσο, για τις τοπικές κοινωνίες, το βασικό ζητούμενο είναι κυρίως η πορεία υλοποίησης τους και όχι τόσο ο αριθμός και ο προϋπολογισμός των έργων. Έτσι λοιπόν, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο αν τα χρονοδιαγράμματα αυτά θα τηρηθούν και αν οι παρεμβάσεις ανταποκρίνονται τελικά στις πραγματικές ανάγκες των περιοχών. Ας ακούσουμε ένα μονόλεπτο γευστικές αποδράσεις και επιστρέφουμε με την ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν την τοπική επικαιρότητα, στη σύλληψη ενός 77χρονου προχώρησαν οι αρχές στην Ερέτρια για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της 4ης 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με την προανάκριση, η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια στη διάρκεια εργασιών σε κατοικία. Ο 77χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνος του Δήμου Κίμης Αλιβερίου μετά από περίπου 3 μήνες εργασιών, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου. Την υποψηφιότητα 2 ακόμη παραλίων για τη διεκδίκηση της γαλάζιας σημαίας του 2027 ανακοίνωσε ο Δήμος Καρίστου. Πρόκειται για τις παραλίες Νέων Στήρων και Ψηλής Άμμου Καρίστου, με τον Δήμο να διαθέτει ήδη 3 βραβευμένες ακτές και εφόσον οι νέες υποψηφιότητες εγκριθούν, ο Δήμος Καρίστου θα διαθέτει συνολικά 5 και θα καταλάβει την πρώτη θέση για την Εύβοια. Νέα αρμοδιότητα στην επικοινωνία με τις τοπικές κοινότητες αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Μπόκαρης στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Κίμης Αλιβερίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν της ΔΕΙΑΚΑ αποφάσισε να το αναθέσει καθήκοντα ως υπεύθυνο επικοινωνίας, συντονισμού και σχέσεων με τις τοπικές κοινότητες της ΔΕΙΑΚΑ. Χρηματοδότηση 500.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Χαλκιδαίων για το έργο αναβάθμιση δικτύου πεζόδρομων Χαλκίδας. Η ένταξη του έργου υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό. Στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για τη δομική αποκατάσταση σχολικών συγκροτημάτων προχωρά ο Δήμος Ερέτριας. Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή και σε περίπτωση έγκρισης τα κονδύλια θα διατεθούν για παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τη στατική επάρκεια των σχολικών κτηρίων. Συνεδριάζει την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Καρίστου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 17 θέματα. Μεταξύ αυτών είναι και η ημερική πεζοδρόμηση των οδών Ιωάννη και Θεόδωρου Κότσικα. Συνεδριάζει σήμερα 5η στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδαίων στο Μέγαρο Κότσικα. Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται και η μίσθωση ακινήτου για τη μετεστέγαση του δεύτερου νηπιαγωγείου Δροσιάς.

0: Θα περάσουμε σε μουσική και διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας για σήμερα Πέμπτη.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

your mom.

0: Σούτις.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Μασούτις.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό,
2: σκληρή καταγγελία
1: και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
9: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
8: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
9: Σε περιμένουμε.
10: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
11: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
10: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
11: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 ποφόρ?
10: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
11: Ή θέλει επαγγελματία.
8: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης, με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
12: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
10: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
11: Επιτέλους, ναι!

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεστε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» στο Ράδιο Ολιβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στους 102 και 2 στα FM και στο radioliveriana.gr. Πρώτα τελευταία εκπομπή της σεζόν σήμερα. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής και θα συνεχίσουμε με τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Νύχτα αγωνίας έζησαν κάτοικοι και πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κρήτη, Μυτιλήνη και Γήθιο, καθώς τα μεγάλα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν χθες Τετάρτη δημιούργησαν δύσκολες συνθήκες, ενώ η πυροσβεστική βυθίστηκε στο πένθος μετά το θάνατο τριών πυροσβεστών στη διάρκεια των επιχειρήσεων. Στην Κρήτη, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου. Πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό πυροσβέστη και έναν 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς θητείας. Οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο στο δρόμο προς τις Μέλαμπες, μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των πυκνών καπνών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται πως έχασαν τον προσανατολισμό τους στη διάρκεια της επιχείρησης. Λίγη ώρα αργότερα, ένας ακόμη πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη διάρκεια της κατάσβεσης στην περιοχή του Αγερανού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος, ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια και σημειώθηκε εκτός της περιμέτρου της φωτιάς. Η Βουλή σήμερα τήρησε ένος λεπτού σιγή στη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Παράλληλα, στην πυρκαγιά της Αγίας Τριάδας Ιτίας, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά, με τους δύο άνδρες που υπέστησαν εγκάβματα μεταφέρονται στο νοσοκομείο της Ιτίας, αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο πεδίο. Στη Μυτιλήνη, ένας ακόμη πυροσβέστης τραυματίστηκε στη διάρκεια της επιχείρησης στην περιοχή του Πλωμαρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου και νοσηλεύεται. Στο Ρέθυμνο, η φωτιά που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση δημιούργησε ένα μεγάλο πύρινο μέτωπο μήκους άνω των 15 χιλιομέτρων, το οποίο έφτασε μέχρι τον Άγιο Παύλο και την Αγία Γαλήνη. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς στην περιοχή έπνεαν άνεμοι που έφταναν ακόμη και τα 11 μποφόρ. Στην Αγία Γαλήνη σημειώθηκαν δραματικοί απεγκλωβισμοί πολιτών μέσω της θάλασσας. Συνολικά 31 άτομα απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια πλωτών του λιμενικού, ναυαγοσωστικών και ιδιωτικών σκαφών. Στην περιοχή εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης τουλάχιστον 10 σπίτια υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά. Στην περιοχή της Ιτίας τα πιο δύσκολα σημεία ήταν η Αγία Τριάδα και οι γύρω περιοχές, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν σημαντικά με 190 πυροσβέστες να επιχειρούν στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Αυξημένες ήταν οι δυνάμεις και στη Μυτιλήνη, όπου η φωτιά στο Πλωμάρι εξελίχθηκε σε δύο μέτωπα, το ένα προς τον Άγιο Ισίδωρο και το δεύτερο στην ορεινή περιοχή του Αγίου Αντωνίου. Πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη στον Χιτά της Πάρου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση. Και στη συνέχεια συνελήφθησαν ο Δήμαρχος της Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος που διαχειρίζεται το χώρο και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Οι αρχές τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από αυτανάφλεξη απορριμμάτων ή από κάποια αιστεία καύσης μέσα στη μάζα τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στον χώρο του Χιτά φέρεται να υπήρχε ανεξέλεγκτη χωματερή, χωρίς να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Τα 4 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437 ευρώ. Πυρκαγιές μεγάλης έκτασης αντιμετωπίζει και η Τουρκία. Ο πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε ότι μέσα σε μία ημέρα εκδηλώθηκαν 90 πυρκαγιές, από τις οποίες οι 81 τέθηκαν υπό έλεγχο.
Περισσότεροι από 3.000 πυροσβέστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα ενεργά μέτωπα. Η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με 9 μεγάλες πυρκαγιές λοιπόν και δεκάδες σπίτια και υποδομές έχουν εκενωθεί. Παράλληλα, η Άγκυρα απέστειλε 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη σε Ισπανία και 2 σε Γαλλία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Στο μεταξύ, η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής εισηγείται ομόφωνα την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Βελγικών Αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν παρέστησε στη συνεδρίαση αλλά κατέθεσε υπόμνημα. Σε αυτό αναφέρει: «Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης». Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας του προς την Ολομέλεια. Κρίση στο εσωτερικό της πολιτικής κίνησης, ελπίδα για τη δημοκρατία προκαλεί αποχώρηση του δημοσιογράφου Θανάση Ευγερινού από το επικοινωνιακό επιτελείο. Ο ίδιος έκανε λόγο για λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου μέσα στο κόμμα, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία της παράταξης. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος.

Έναν πρώτο γύρο εκλογών θα πραγματοποιήσει σήμερα, 5η 30 Ιουλίου, το Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών και κλεισμένων των θυρών, με σκοπό να αξιολογήσει τις 7 υποψηφιότητες που διεκδικούν τη θέση του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και Διαδόχου του Αντώνιο Γκουτέρες. Οι υποψήφοι είναι ο επικεφαλής του πυρηνικού οργανισμού του ΟΗΕ, ο Αργεντινός Ραφαέλ Γκρόσι, η πρώην πρόεδρος της Χιλής, Μισελ Μπατσελέτ, η πρώην αντιπρόεδρος της Κωνσταρίκα, Ρεμπέκα Γκίρμπσταν, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ισημερινού, Μαρία Φερνάντα Εσπινόζα, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γουιάνας, Κάρολιν Ροντρίγκες Μπίρκετ, ο πρώην Πρόεδρος της Σενεγάλης, Μάκι Σαλ και ο διπλωμάτης της Ουγκάντα, ο Λάρα Οτούνου, ο οποίος δήλωσε συμμετοχή στην κούρσα την περασμένη εβδομάδα.

0: τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Brodsky Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Και συνεχίζουμε με τα νέα από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε σήμερα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει στην εισήγησή του μία σειρά από ζητήματα από τις φωνικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών και την πολιτική προστασία μέχρι την οδική ασφάλεια, τη διαχείριση του νερού, την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Στην ενέργεια της τοποθετήσης του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θάνατο των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια των επιχειρήσεων στα πύρινα μέτωπα της Κρήτης και του Γηθίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και ανέφερε πως η πολιτεία του στήμα στέκεται στο πλευρό των οικογένειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Η αναφορά αυτή έγινε στη σκιά των μεγάλων πυρκαγιών που ακούσαμε και νωρίτερα, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές και είχαν τραγικό απολογισμό την απώλεια ανθρώπινων ζώων. Τώρα στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν και παρεμβάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κεντρική θέση για την κυβέρνηση έχουν τα ζητήματα της καθημερινότητας, δίνοντας έμφαση στην οδική ασφάλεια αλλά και στη διαχείριση του νερού. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την οδική ασφάλεια, ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ενταθεί η καμπάνια ενημέρωσης «Θα ζήσω», αλλά και μια νέα δράση ενημέρωσης των οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το μήνυμα είναι ένα «απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς». Η κυβέρνηση επιχειρεί λοιπόν μέσα από παρεμβάσεις να αντιμετωπίσει το διαχρονικό πρόβλημα, καθώς τα τροχαία δυστυχήματα παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα δημόσιας ασφάλειας στη χώρα, αλλά όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός σήμερα στην ομιλία του, το πρώτο εξάμεινο του 2026 υπήρξε μείωση 31%. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού, η οποία βρέθηκε ψηλά στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η νέα ρύθμιση βάζει τέλος στον κατακαιρματισμό στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ας ακούσουμε το απόσπασμα στο οποίο μιλά για την διαχείριση του νερού.
1: Σήμερα μάλιστα ψηφίζεται στην Ολομέλεια μια πολύ σημαντική δομική μεταρρύθμιση για την οποία θα μιλήσει στη συνέχεια πιο αναλυτικά ο κ. Υπουργός. Το πρώτο βήμα για να βάλουμε τέλος σε έναν αδιανόητο πολυκερματισμό ο οποίος υπήρχε στη χώρα μας σχετικά με τους φορείς διαχείρισης του νερού, είτε μιλάμε για την υδροδότηση, είτε μιλάμε για την άρδευση, είτε μιλάμε για την επεξεργασία των λιμάτων. Ήδη κάνουμε μια πολύ σημαντική συγχώνευση 70 διαφορετικοί φορείς μαζί με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΔΑΘ συνενώνονται, δημιουργώντας ένα πολύ πιο αποτελεσματικό και συνεκτικό σύστημα κάλυψης αναγκών και ίδρυψης αλλά και άρδευσης πια σε περιοχές όπου κατοικεί πάνω από το 50% του πληθυσμού της χώρας. Ταυτόχρονα, θέλω να το ξαναπώ, διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας και ένα ηχηρό μήνυμα, μια ηχηρή απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μιλούσαν τάχα για ιδιωτικοποίηση, τάχα για εμπορευματοποίησή του, κατεπορεμώντας επίσης τις διαρροές, την άσκοπη σπατάλη και ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Θα έλεγα ότι είναι το πρώτο βήμα μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης για το ζήτημα της διαχείρισης του νερού στην πατρίδα μας. Θέλω να θυμίσω ότι με βάση τα επίσημα κλιματολογικά δεδομένα όλη η λεκάνη της Μεσογείου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κινδύνου. Η χώρα μας κατατάσσεται ως 19η παγκοσμίως σε κίνδυνο λειψιδρίας, δεύτερη μετά την Κύπρο στην Νότια Ευρώπη, με κριτήριο το υδατικό στρες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν μέχρι και αίτηση, το Πασόκ μέχρι και αίτηση αντισταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις και εμείς σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε, παραμερίζοντας τις όποιες πολιτικές αντιδράσεις, και θα αναμένεται και άλλες ανακοινώσεις πολύ σημαντικές για τα ζητήματα της διαχείρισης του νερού εν όψη και της παρουσίας μας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Άρα, κύριε Υπουργέ.
0: Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πορεία ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, μέχρι τις 31 Αυγούστου βρίσκονται σε εξέλιξη 117 έργα και ορόσημα του προγράμματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον επόμενο μήνα, σύμφωνα πάντα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης. Η ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θα αποτελέσει και ένα από τα βασικά στοιχήματα της κυβέρνησης, αφού αφορά χρηματοδοτήσεις σε υποδομές, ψηφιακό μετασχηματισμό, πράσινη ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις. Στις συνεδρίες έγινε επίσης αναφορά και στην πυρηνική ενέργεια και στη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η δημιουργία της Επιτροπής δεν αφορά απόφαση για κατασκευή πυρηνικών σταθμών στη χώρα. Όπως αναφέρει, στόχος είναι η έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση και χάραξη ενός οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα μας να μην μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων. Η κυβέρνηση ανοίγει έτσι τη συζήτηση για τον ρόλο που μπορεί να έχει η πυρηνική ενέργεια στο μέλλον σε μια περίοδο όπου πολλές ευρωπαϊκές χώρες επανεξετάζουν το ενεργειακό τους μοντέλο. Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στο Κυπριακό, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η ελληνική διπλωματία στηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και εργάζεται για την επανεκκίνηση των άτυπων συζητήσεων. Όπως είπε, υπάρχει ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, ενώ σημείωσε ότι η προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ αποτελεί ένα σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

ας περάσουμε σε ένα διάλειμμα με μουσική. Θα επιστρέψουμε με ένα μονόλεπτο και με τις εξελίξεις στο διεθνές πεδίο τώρα επικαιρότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στο

0: Οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύετε. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
1: Ραδιο Ολιβερία 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε με διεθνείς εξελίξεις, καθώς υπήρξε μια νέα μεγάλη ρωσική αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας τις προειδοποιήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για ένα ενδεχόμενο νέο πλήγμα μαζικών. Για ένα ενδεχόμενο νέο κύμα μαζικών πληγμάτων. Ο Ουκρανός Πρόεδρος είχε προειδοποιήσει λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιθανότητα εκτεταμένης ρωσικής επίθεσης, υπογραμμίζοντας πως η προστασία των πολιτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στήριξη των συμμάχων και την παροχή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας. Σε μήνυμα του μέσω του Telegram, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι «η προστασία της ανθρώπινης ζωής εξαρτάται άμεσα από την ετοιμότητα των εταίρων μας», ζητώντας ουσιαστικά μεγαλύτερη ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας. Σύμφωνα λοιπόν με τις ουκρανικές αρχές, οι ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας, με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει ότι οι δυνάμεις που έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε περιοχές όπως το Κίεβο, το Λίβ και το Ντιπροπετσκόβ, καθώς και 3 εμπορικά πλοία. Κατά τη διάρκεια των επιδρομών, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε τις ένοπλες δυνάμεις και απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία του εναέριου χώρου της. Η χώρα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της γειτνίασής της με την εμπόλεμη περιοχή. Την ίδια ώρα στο επίκεντρο βρίσκονται και οι επαφές του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, διήρκησε περίπου μία ώρα, σε μία περίοδο στην οποία οι επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν ενταθεί, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε συμφωνία. Σύμφωνα τώρα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η αποστολή αμερικανικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, αλλά και η δυνατότητα παραγωγής περισσότερων αναχαιτιστικών πυράβλων για τα συγκεκριμένα συστήματα. Ο Ζελένσκι δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι συζητήθηκε επίσης η ανάγκη αναζωογόνησης της διπλωματικής διαδικασίας, σημειώνοντας ότι οι ομάδες των δύο πλευρών θα συνεχίσουν τον συντονισμό για τα επόμενα βήματα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είμαι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σταθερή τους υποστήριξη». Η συνάντηση αυτή λοιπόν θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την Ουκρανία, αφού το Κίεβο επιδιώκει την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια περίοδο που οι σχέσεις των δύο χωρών φαίνεται να έχουν επανέλθει σε μια πιο στενή συνεργασία μετά από την περίοδο εντάσεων που πέρασαν.

0: Θα περάσουμε σε μουσική και σε μονόλεπτο σαν σήμερα και επιστρέφουμε.
1: Radio Oliveria 1. Radio Oliveria 1. Σαν σήμερα στο Radio Oliveria 1 102,2 FM.
2: Έχει φωνικούς μη σεξολοθρευτές, αλλά στην πραγματική ζωή του είναι ένας αγαθός γιγαντάς. Μιλάμε για τον Arnold Schwarzenegger, που γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1947 σαν σήμερα και μάλλον δεν χωράει στο κατσαριδάκι της Volkswagen. Το ήξερες ότι το 2003 σαν σήμερα φτιάχτηκε το τελευταίο μοντέλο? Το 2005 σαν σήμερα κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο για τον Jimi Hendrix, που ανέφερε ότι ο διάσημος κιθαρίστας έκανε τα πάντα για να απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις οικογενειακές έχει τώρα η Σακύρα, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να κάνει ακόμα επιτυχίες. Το 2006 σαν σήμερα πάντως πήγε νούμερο 1 στα charts με το Hips Don't Lie μαζί με τον Wyclef Jean.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Νυχταγωνίας έζησαν κάτοικοι και πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κρήτη, Μυτιλήνη και Γήθιο από τα μεγάλα πυρηνα μέτωπα που ξέσπασαν την Τετάρτη, τα οποία δημιούργησαν δύσκολες συνθήκες. Ενώ στην Κρήτη δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου. Λίγη ώρα αργότερα ένας ακόμη πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Στο Ρέθυμνο σημειώθηκαν και δραματικοί απεγκλωβισμοί πολιτών μέσω της θάλασσας, με 31 άτομα να απομακρύνονται με τη βοήθεια πλωτών του λιμενικού. Ενώ στην περιοχή εστάλησαν και διαδοχικά μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης, τουλάχιστον 10 σπίτια υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά. Για την πυρκαγιά τώρα στον Χιτά Πάρου, που ξέσπασε την Τρίτη και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση, συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος που διαχειρίζεται το χώρο και ένας οδηγός απορριμματοφόρου, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στον χώρο του Χιτά φέρεται να υπήρχε ανεξέλεγκτη χωματερή, χωρίς να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Πυρκαγιές μεγάλης έκτασης αντιμετωπίζει και η Τουρκία, με τον πρόεδρο της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανακοινώνει ότι μέσα σε μία ημέρα εκδηλώθηκαν 90 πυρκαγιές, από τις οποίες οι 81 τέθηκαν υπό έλεγχο, ενώ περισσότεροι από 3.000 πυροσβέστες συνεχίζουν στα 9 ενεργά μέτωπα. Η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής εισηγείται ομόφωνα την άρση της βουλευτικής ασύλειας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Βελγικών Αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate, με τον πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην βρίσκεται στη συνεδρίαση, ενώ στο υπόμνημα που κατέθεσε αναφέρει: «Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης». Κρίση στο εσωτερικό του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία προκαλεί αποχώρηση του δημοσιογράφου Θανάση Ευγερινού από το επικοινωνιακό επιτελείο. Ο ίδιος έκανε λόγο για λειτουργία παράλληλου γραφειοτύπου μέσα στο κόμμα, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία της παράταξης. Ήταν η εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Ακούτε στη καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβέρι 1. Μη φύγετε από το ράδιο Αλιβέρι 1, τους 102 και 2 στα FM και το radioalivery1.gr. Σήμερα το βράδυ στις 9 έρχεται η εκπομπή «Συμφοιτητές» με τους Κωνσταντίνο Καραγιάννη και Δημήτρη Γκουλιώνη για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Φυσικά αύριο μη χάσετε τις τελευταίες εκπομπές της σεζόν. Στις 8 η ώρα το πρωί είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Στις 11 μουσικό ξυμνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου. Και φυσικά στις 3 είμαστε η μέρα σε εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσου. Καλό σας απόγευμα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Punch νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
11: Ένα.
10: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
8: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
7: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
8: Σε περιμένουμε.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίξει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 2223-0-24-395.
9: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
10: Έχει φωνικούς μη σεξολοθρευτές, αλλά στην πραγματική ζωή του είναι ένας αγαθός γιγαντάς. Μιλάμε για τον Άρνολτ Σβατζενέικερ, που γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1947 σαν σήμερα και μάλλον δεν χωράει στο κατσαριδάκι της Volkswagen. Το ήξερες ότι το 2003 σαν σήμερα φτιάχτηκε το τελευταίο μοντέλο? Το 2005 σαν σήμερα κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο για τον Τζίμι Χέντριξ, που ανέφερε ότι ο διάσημος κιθαρίστας έκανε τα πάντα για να απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις οικογενειακές έχει τώρα η Σακύρα, αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να κάνει ακόμα επιτυχίες. Το 2006 σαν σήμερα πάντως πήγε νούμερο 1 στα charts με το Hips Don't Lie μαζί με τον Wyclef Jean.
9: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
11: Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει. Να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
9: Ήταν το Ίντερνετ Report

0: Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αμάρινθο και στο φιλανθρωπικό πανηγύρι προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονα του Ιαματικού.
1: Με μεράκι και αίσθημα προσφοράς, ο Κοινωνικός Ανθρωπιστικός Σύλλογος Αγάπης και Αλληλεγγύης Αμαρίνθου μας καλεί στην ετήσια αυτή γιορτή με πλούσια εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση. Είσοδος 3 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για όλα τα παιδιά κάτω των 10. Σημειώστε ημερομηνία και τοποθεσία.
0: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9 στο Εκκλησάκι εντός του κτήματος του Συλλόγου μας στην περιοχή Ζουλιμή στην Αμάρινθο.
1: Σε περιμένουμε.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
2: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
3: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου? Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
1: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψί με λαδόκολλα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση. Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Σε αυτό το περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

ζει. Τίποτα κρίνει ο τρελός, μήπως και δει τα λάθη.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Parchís. Amén. Λίγο πιο δυνατά στα αυτιά μου. Ευθύμης 2011, Πούνι Πένεσα, Xenobite Productions, στα Urban Studios. Ακόμα δεν ξέρουνε πού είναι οι πένες τους, 10 χρόνια μετά. Ειδική εκδοχή για το THHF Mixtape. Εκδοχή Ε, έρχεται το 2012. Ακούστε ρε.

0: βία στην ιστορία.
1: Στου ανθρώπου.
0: Έχει γεγονότα που κρύβονται.
1: Και πηγέ που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
0: Και έχει φωνή. Όσο σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζέσξη.

0: ξεκινάει απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα πολίτη. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύγει.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ζεύγει. Τόπους και ανθρώπους.
0: Κάθε πρωί στα περίπτωση.
1: Ζεύγει.
0: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους

πήρε η Μεσόγειος φωτιά, καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τσόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλλον σου όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπαν

0: έχει ως το ζήτημα.
1: Έχει ανθρώπους.
0: Έχει γυρνή τρόπο να κρύβει κάτι.
1: Και πηγαίνει σε δεύτερο δεύτερο που τα ζήσεις.
0: Και έχει αφορμό. Πώς πρέπει να κρύβει. Πώς πρέπει.

0: βράδυ. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βοή.
1: Από το Αλιβέρι σε όλες τις γης τα μέρη. Μελωδίες ξακουστές χειμώνα καλοκαίρι. Παίζουμε μουσική και τραγουδούμε για σένα. Ράδιο Αλιβέρι

0: Στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύετε. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
5: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών. Στο ράδιο Λιβεριένα, της νέας εποχής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στους συμφοιτητές και το Ράδιο Αλιβέρι 1. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γκουλιώνης. Σήμερα λοιπόν 5η 30 Ιουλίου, το θέμα μας είναι βαρύ και επίκαιρο και δεν αφορά άλλο από το κυπριακό ζήτημα, το οποίο βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας με μια σειρά, θα λέγαμε, εξελίξεων που έγιναν μέσα σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα, όπου επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Γκουτέρες, στη Λευκοσία και βέβαια τη νέα προκλητική κίνηση της Άγκυρας στα Εναμένα Έθνη. Αλλά ας τα πάρουμε ένα-ένα, αλλά οφείλουμε να κάνουμε και μια μικρή αναδρομή. Αυτή η επίσκεψη του κ. Γκουτέρες τη Δευτέρα στη Λευκοσία δεν ήταν κεραυνό σε νεθρία. Είχαμε πει στην εκπομπή συμφοιτητές στις 2 Ιουλίου, στην αρχή δηλαδή του Ιουλίου και περίπου 5 ημέρες πριν την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ότι στην Άγκυρα δεν θα βρεθεί μόνο ο Ερντογάν, προφανώς και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, αλλά είχαμε πει ότι θα βρεθούν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Αντώνιο Κώστα, όπως και παρευρέθη, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με στόχο την ευρωτουρκική προσέγγιση, προκειμένου να συνδέσουν με αυτό το κυπριακό. Με άλλα λόγια, θέλανε στο περιθώριο τη Συνόδου του ΝΑΤΟ να χρησιμοποιήσουν την υπόσχεση οικονομικών και θεσμικών ανταλλαγμάτων προς την Τουρκία ως μοχλό για να ξεκολλήσει η διαπραγμάτευση στην Κύπρο. Δεν πέρασε λοιπόν και πάρα πολλές ημέρες και φάνηκε ότι το Κυπριακό βρίσκεται σε μια διαδικασία επανεκκίνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρξε μια κοινή ανακοίνωση μετά τη Συνόδου του ΝΑΤΟ, Ευρωπαίων και Τούρκων αξιωματούχων, όπου μιλούσε μόνο για γενικόλογα για τη στήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Είχαμε πει πάλι τότε στους συμφοιτητές ότι αυτοί οι δύο τύπος είναι τόσο αόριστοι που δεν δεσμεύει κανένα σε τίποτα, ενώ ταυτόχρονα προωθούνται πολύ πιο συγκεκριμένα ανταλλάγματα προς όφελος της Τουρκίας και μιλάγαμε τότε για την αμυντική βιομηχανία και το πόσο κρίσιμη είναι για τον ευρωπαϊκό επαναξοπλισμό, το περίφημο Rearm Europe. Έτσι λοιπόν, γινόμαστε Κασάνδρες, θα λέγαμε, και δεν θα θέλαμε ποτέ εδώ συμφοιτητές, εγώ μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη. Φαίνεται ότι επιβεβαιωθήκαμε και έχει επανεκκινήσει το ζήτημα του Κυπριακού, αλλά όχι με τόσο ευνοϊκές συνθήκες για την ελληνική πλευρά, για την ελληνοκυπριακή πλευρά και γενικά για το ζήτημα επίλυσης του Κυπριακού. Ο Γενικός Γραμματέας λοιπόν των Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Γκουτέρες, βρέθηκε στην Κύπρο, όπου συναντήθηκε τόσο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, όσο και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν στην περιοχή του αεροδρομίου Λευκοσίας, που ως γνωστόν βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν,

Μετά τις συναντήσεις αυτές είδαμε ότι ο κύριος Γκουτέρες ανακοίνωσε κάτι σημαντικό. Μίλησε για μια διευρυμένη συνάντηση, τη λεγόμενη μορφή 5-1, δηλαδή στην Κύπρο την Κυπριακή Δημοκρατία και το ψευδοκράτος και τις εγκύτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η ημερομηνία βέβαια δεν έχει οριστεί ακόμα, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να είναι σαφής πως η συνάντηση αυτή θα προκύψει μόνο μετά, όπως είπε χαρακτηριστικά, από επαρκείς προετοιμασίες. Δηλαδή, χρειάζεται, λέει ο κύριος Γκουτέρες, μια δουλειά πάνω στην δόμηση εμπιστοσύνης, στη μεθοδολογία και στο περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες συγκλήσεις έχουν ήδη σημειωθεί. Εμείς θα συμπληρώσουμε εδώ από τους φοιτητές για ποιες συγκλήσεις μιλάμε. Δεν έχουμε δει κάτι συγκεκριμένο και τουλάχιστον κάτι από την ελληνική πλευρά και ενδεχομένως και από την τουρκική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν έχει δήλωση του Γκουτέρες, πως τόσο ο Ερχυρμάν όσο και ο Ξοδουλίδης τον διαβεβαίωσαν προσωπικά για την αποφασιστικότητά τους να συνεργαστούν σοβαρά με τον ειδικό απεσταλμένο του, τον κύριο Φίτο. Παράλληλα, ο Γκουτέρες τόνισε πως η λύση του Κυπριακού δεν αφορά μόνο το ίδιο το νησί, αλλά έχει σημασία και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, που όπως βλέπουμε έχει γίνει μια περιοχή που εξυγκρούσεις εξαπλώνονται εύκολα, δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό κάποιο να το δει, δεν θέλει και ιδιαίτερες ικανότητες. Βλέπουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και προκαλεί εντύπωση και σε εμάς εδώ στους συμφοιτητές, γιατί αυτή η σπουδή του ΟΗΕ να λύσει το Κυπριακό σε μια, θα λέγαμε, διαδικασία, ας μας επιτραπεί η έκφραση, άρων-άρων. Λοιπόν, είχαμε όμως ένα παρασκήνιο το οποίο φρόντισε να διαρρεύσει στην αγγλική εφημερίδα Independent όσον αφορά την πρόταση για την επίλυση του Κυπριακού. Οπότε, λίγες ώρες πριν φτάσει ο κ. Γκουτέρες στο νησί, η Άγκυρα είχε ήδη ανεβάσει τους διπλωματικούς της, ας πούμε, ρυθμούς. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Τούρκος, ο κ. Φιντάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Και στο παρασκήνιο αυτών των επαφών έγινε λόγος για το ενδεχόμενο μοντέλο που είχε αρχίσει να διερευνά ο ΙΕ, αυτό της λεγόμενης χαλαρής ομοσπονδίας, όπως είχε γραφτεί στο Independent, όπως φρόντισε και ο Μιλόν να το γράψει στην εφημερίδα της ΖΕΦΞΗ, την 7η εφημερίδα της Εύβοιας που βγαίνει υπό τη σκέπη του Ράδιο Αλιβέρι 1, όπου ο Μιλόν είχε εκφράσει τις ενστάσεις του για το συγκεκριμένο. Στην συγκεκριμένη λύση που προωθείται αυτή τη στιγμή, που στην ουσία είναι η διχοτόμηση του νησιού. Ο ΙΕ το λέει ως μια χαλαρή νομοσπονδία, δηλαδή μιλάει στην ουσία για δύο σπίτια με κοινή αυλή. Είναι κάτι που είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας, όπως είχαμε γράψει στη ΖΕΦΞΗ και όπως το έχουν πει και πάρα πολλές φορές στους συμφοιτητές, τόσο εγώ όσο και ο Κωνσταντίνος ο Καραγιάννης, ότι η πρόθεση της Τουρκίας πια είναι η διχοτόμηση του νησιού. Αυτή λοιπόν η χαλαρή ομοσπονδία είναι μια, ας το πούμε, έρευνα που φέρεται να επεξεργάζεται η ειδική πια απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, η Κολομβιανή διπλωμάτης Μαρία Άγχελα Ολγκίν. Ξέρετε, πρόκειται για ένα ζήτημα που παραμένει ευαίσθητο, καθώς εμείς, η ελληνοκυπριακή πλευρά, ιστορικά, δυστυχώς, θα το πω εγώ, το έχουν ξαναπεί πάλι από εδώ, είχε ταχθεί υπέρ μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με ισχυρό κεντρικό κράτος. Ενώ από την άλλη πλευρά πλέον η Τουρκία προωθεί τη λογική των δύο ξεχωριστών κρατών. Οφείλουμε να πούμε πάλι για άλλη μια φορά εδώ από την εκπομπή μας ότι η διζωνική δικινητική ομοσπονδία δεν ήταν και αυτή λύση. Ήταν ένα εξάμβλωμα, μια λύση η οποία δεν θα, στην ουσία θα ανάγκαζε την Κυπριακή Δημοκρατία να υποβιβάσει τον εαυτό της σε κοινότητα, να την εξομοιώσει με το τουρκικό ψευδοκράτος. Γι' αυτό και τότε ο ΑΕΜΣ, ο Στάσος Παπαδόπουλος, όταν ανακοίνωσε το δημοψήφισμα για το αν θα αποδεχθεί ο ελληνισμός της Κύπρου το σχέδιο ΝΑΝ, είχε πει την περιβόητη φράση, ιστορική φράση, ότι εγώ παρέλαβα κράτος, δεν θα παραδώσω κοινότητα. Και πολύ σωστά, πολύ ορθά, πολύ σοφά ο ελληνοκυπριακός λαός απέρριψε το σχέδιο ΝΑΝ. Η Τουρκία, θα μου πείτε, ποια ήταν η στάση σε εκείνη την περίοδο, βέβαια συμφωνούσε στη διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία. Θα ήθελε πάρα πολύ τον υποβιβασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ήταν ήδη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πέσει, που σκόπευε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποβιβάσει τον εαυτό της σε κοινότητα και να εξομοιωθεί, να γίνει δηλαδή το ίδιο με το ψευδοκράτος. Θα τη βόλευε πάρα πολύ για μελλοντική διάλυση του νησιού, που μετά δύσκολα η Κύπρος θα μπορούσε να αποδείξει την κρατική της υπόσταση, γιατί προηγουμένως θα την είχε απορρίψει. Οπότε το σχέδιο ΝΑΝ απορρίφθηκε και τώρα πια μιλάει η Τουρκία για δύο κράτη, μιλάμε στην ουσία για διχοτόμηση του νησιού.
Επιμένει δηλαδή η Άγκυρα στο αφήγημα περί δύο κρατών στην Κύπρο και φροντίζει να κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για έλλειψη ουδετερότητας στο Κυπριακό. Αν είναι δυνατόν να κατηγορεί η Άγκυρα την Ευρωπαϊκή Ένωση για έλλειψη ουδετερότητας όταν της κάνει στην πραγματικότητα σχεδόν όλα τα χατήρια και ας κρατάει δήθεν κάποιες άμυνες ότι δεν προχωράει η Τελωνιακή Ένωση στην Τουρκία γιατί υπάρχει το Κυπριακό. Παρ' όλα αυτά, στον επανεξοπλισμό της Ευρώπης, οι Ευρωπαίοι στρώσαν κόκκινο χαλί για τις τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Και δεν είναι τυχαίο, όσον αφορά τον Κυπριακό, στο ίδιο διάστημα καταγράφηκε αποστολή πάλι του τουρκικού ερευνητικού πλοίου Roots Race, μια κίνηση που θα λέγαμε συνδέεται με τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο και έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία σε Ελλάδα, Ισραήλ και βέβαια τη Γαλλία, η οποία έχει συμφέροντα στην περιοχή λόγω των υδρογων ανθράκων και του φυσικού αερίου, κοιτασμάτων που έχουν ήδη εντοπιστεί στην ευρύτερη λεκάνη της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Την ίδια περίοδο, ο Τούρκος πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, τοποθετήθηκε πρόσφατα δημόσια μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, με τη θέση του πια να είναι ξεκάθαρη και βέβαια αναμενόμενη, ότι καμία διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την αποδοχή των τουρκικών θέσεων για τους Τουρκοκυπρίους. Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι καμιά πρωτοβουλία που αγνοεί ως η Άγκυρα αποκαλεί κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων. Είδατε. Τουρκοκυπριακή ισότητα. Ισότητα κυριαρχική. Δηλαδή το ψευδοκράτος να έχει την ίδια βαρύτητα, να έχει τις ίδια δικαιώματα και κυρίως τα ίδια δικαιώματα με την αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επανέλαβε επίσης το γνωστό επιχείρημα ο κ. Ερντογάν ότι στο παρελθόν απέτυχαν οι προσπάθειες λύσης που κατέτασαν τον τουρκικό πληθυσμό της Κύπρου σε καθεστώς μειονότητας. Οι δηλώσεις αυτές, φίλες και φίλοι, έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που λέγαμε εμείς εδώ στην εκπομπή μας, συμφοιτητές, πως η βασική στρατηγική γραμμή της Άγκυρας μετά και την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΜ του 2004 παραμένει αμετάβλητη, δηλαδή τη διχοτόμηση του νησιού, δύο κράτη πάνω στο νησί και μελλοντικά η προσάρτηση του βορείου κομματιού της Κύπρου στην τουρκική δημοκρατία. Τώρα, είχαμε και άλλο ένα επεισόδιο, την επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ. Είναι ένα από τα πιο προκλητικά που έχει κάνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ, ο Αχμέτ Γιλντίζ, ένα γνωστό πρόσωπο και ιδιαίτερα εριστικό, και πολλές φορές έχει την άξιο αέρα της συνεδριάς του ΟΗΕ, έστειλε στις 16 Ιουλίου επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα, ζητώντας μάλιστα η επιστολή αυτή να διανεμηθεί ως επίσημο κείμενο τόσο στη Γενική Συνέλευση, όσο και άκουσον στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Στο περιεχόμενο του εγγράφου, η τουρκική πλευρά επαναφέρει την πάγια θέση της, ότι η εισβολή του 1974 στην Κύπρο ήταν νόμιμη και δικαιολογημένη και φροντίζει σε αυτό το έγγραφο να απορρίπτει τους όρους εισβολή και κατοχή. Μάλιστα, στο ίδιο κείμενο προβάλλει τους ισχυρισμούς ότι η Τουρκία ενήργησε τότε ως εγκύτρια δύναμη βάσει της συνθήκης εγγύησης μετά το πραξικόπημα της Χούντας στις 15 Ιουλίου του 1974 που είχε τη γνωστή κατάληξη βέβαια. Η επιστολή έχει και ένα παράρτημα με κείμενο του εκπρόσωπου του ψευδοκράτους Νέα Υόρκη, του Μουράτ Σοϊσάλ, ο οποίος κατηγορεί την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι εκμεταλλεύεται την απουσία εκπροσώπησης των Τουρκοκυπρίων από τα διεθνή φόρουμ, προκειμένου το Κυπριακό να παρουσιάζεται αποκλειστικά ως ζήτημα εισβολής και κατοχής. Όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, το θράσος των Τουρκοκυπρίων αλλά και των Τούρκων δεν έχει προηγούμενο. Και στο ίδιο πλαίσιο, η τουρκική πλευρά στρέφεται και εναντίον του ψηφίσματος που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές Ιουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου, κατηγορώντας βέβαια τις τουρκικές δυνάμεις για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση των γυναικών και των κοριτσιών στην Κύπρο. Έφτασε μέχρι και σε αυτό το σημείο να αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες. Μάλιστα, ένα ψήφισμα που επικυρώθηκε και ψηφίστηκε μετά από αποδείξεις, οι οποίες αποδείξεις υπήρχαν και εδώ και χρόνια βέβαια, δεν χρειάζεται να τις δώσει κάποιος τώρα. Και παρόλα αυτά, η Τουρκία επιμένει ότι αυτοί οι σεξουαλικές κακοποιήσεις και βιασμοί των γυναικών στην Κύπρο δεν έγιναν από τις τουρκικές δυνάμεις. Αλήθεια, από ποιους έγιναν τελικά. Και στο τέλος, τελειώνει η επιστολή αυτή στον ΟΗΕ, η γνωστή τουρκική θέση ότι στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη, δύο ξεχωριστοί λαοί, που φυσικά, και το έχουμε ξεχάσει εδώ ακόμα και στην Ελλάδα, έκτασε πλήρη αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία αναγνωρίζουν μία και μόνο κυρίαρχη, την Κυπριακή Δημοκρατία. Φίλες και φίλοι, βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μία εικόνα και θα λέγαμε μία εικόνα η οποία τρέχει με δύο ταχύτητες. Ας μας επιτραπεί η έκφραση. Από τη μία είναι
Ο ΙΕ, ο οποίος επιχειρεί να κρατήσει ζωντανή τη διαδικασία με τον Κουντέρες να ανακοινώνει μια νέα συνάντηση 5-1 και να μιλά για μια ελπίδα και μια συνεργασία και για την ειρήνη, φρούδες ελπίδες θα λέγαμε, και από την άλλη Άγκυρα, τόσο μέσω του Ερντογάν όσο και μέσω των αντιπροσώπων της στον ΟΗΕ, συνεχίζει να υπενθυμίζει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τάση. Ξαναλέω, μετά και την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ, αυτή τη εμβαλωματική λύση που είχε να επιβάλλει ο ΑΝΑΝ αλλά και ο ΟΗΕ τη Ζωνική Κοινωνική Ομοσπονδία, που ξαναλέω, απέρριψε σωστά, ορθά και σοφά ο ελληνοκυπριακό λαό. Συνεχίζει να υπενθυμίζει λοιπόν η Τουρκία ότι δεν αλλάζει στάση, παραμένει προσιλωμένη στη λύση των δύο κρατών και στην αμφισβήτηση ακόμα και βασικών όρων όπως η λέξη εισβολή και κατοχή, και μιλά βέβαια για το 1974. Και βέβαια εδώ είναι το ερώτημα που μένει ανοιχτό, είναι αν η νέα συνάντηση που ανακοίνωσε ο Κουντέρες θα καταφέρει μετά από τόσα χρόνια διεξόδου να φέρει ουσιαστική πρόοδο, ή αν θα προσθεθεί στη μακρά λίστα συναντήσεων χωρίς αποτέλεσμα, μιας και ο Κουντέρες φτάνει στο τέλος της θητείας του και θέλει να αφήσει κάτι πίσω, να εξασφαλίσει και αυτό την ιστεροφημία του. Όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθεί το Κυπριακό από τη στιγμή που η Τουρκία πλέον μιλά καθαρά για τη λύση δύο κρατών, επιμένοντας δηλαδή στην ουσία στη διχοτόμηση, και ξαναλέω, η εκτίμησή μας στους συμφοιτητές είναι ότι αν τελικά πετύχει αυτή τη λύση της ξεχωριστής ύπαρξης δύο κρατών στο νησί, μελλοντικά το βόρειο κομμάτι, όπως ονομάζεται τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, μελλοντικά θα προσχωρήσει στην Τουρκία. Κάνουμε φίλες και φίλοι ένα μικρό διάλειμμα αυτή τη στιγμή και στο επόμενο κομμάτι θα μιλήσουμε για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

0: Φίλες και φίλοι, είπαμε για τη Μέση Ανατολή, μιλάμε πια για κατάρρευση της εκεχηρίας και θα λέγαμε και την επέκταση του πολέμου. Ας θυμίσουμε, ας κάνουμε μια μικρή αναδρομή, γιατί πραγματικά οι εξελίξεις είναι πυκνές. Στα μέσα του Ιουνίου, συγκεκριμένα στις 17 Ιουνίου, η ΗΠΑ και οι ΗΠΑ δηλαδή και το Ιράν είχαν υπογράψει ένα μνημόνιο κατανόησης για την πάυση των εχθροπραξιών μετά από μήνες σφοδρών συγκρούσεων. Η ανάπαυλο όμως αποδείχθηκε πολύ σύντομη. Στις αρχές Ιουλίου το Ιράν επέστρεψε σε επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονται τα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος ΤΑΠ να κηρύξει επισήμως τη λήξη της εκεχηρίας. Από εκείνο το σημείο και μετά η κλιμάκωση σταμάτησε. Το Ιράν εντατικοποίησε τις επιθέσεις του εναντίον χωρών του Περσικού κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, ενώ άνοιξαν δυστυχώς νέα μέτωπα σε Ερυθρά Θάλασσα, Ιράκ και Ιορδανία. Είναι χαρακτηριστική ανακοίνωση πλέον των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, απειλώντας με χτυπήματα πλοία τα οποία διέρχονται της Ερυθράς Θάλασσας και θέλοντας να χτυπήσουν βέβαια και το λιμάνι από το οποίο έχει μεταφέρει η Σαουδική Αραβία την παραγωγή της από τον Περσικό κόλπο με αγωγό προς την Ερυθρά για να παρακάμψει το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Οι Χούθη λοιπόν έχουν ανακοινώσει ήδη τον ναυτικό αποκλεισμό και απειλούν ότι όποιο τάγκερ πάει να περάσει από το στενό του Ελ Μαντέμπ θα το χτυπήσει. Οπότε βλέπουμε και μία αύξηση περαιτέρω των τιμών, όχι μόνο της ενέργειας αλλά και γενικά του εμπορίου, αφού πάλι η Ερυθρά Θάλασσα βρίσκεται στο επίκεντρο. Μην ξεχνάτε ότι εκεί είναι σε ισχύ η επιχείρηση ασπίδης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της ναυσιπλοείας. Συμμετέχει εκεί και ελληνικό πλοίο και μάλιστα το πολεμικό ναυτικό με επιτυχία έχει αντιμετωπίσει επιθέσεις των Χούθη με ντρόν αλλά και με πυράβλους, όπως πρόσφατα και η ελληνική Πάτριο, η Σαουδική Αραβία να χέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν τον Χούθη, τα οποία στόχευαν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που προστατεύει η ελληνική πυροβολαρχία των Patriot. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό πως και σε πρόσφατο ρεπορτάζ των διεθνών ΜΜΕ καταγράφηκαν και οι πρώτες απώλειες πια Αμερικανών στρατιωτικών από εχθρικά πυρά μετά την κατάρρευση της συμφωνίας, με το συνολικό αριθμό των Αμερικανών απώλειών από την έναρξη του πολέμου τον περασμένο Φεβρουάριο να φτάνει πλέον τους 16. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Είναι τότε, όπου μπαίνει πια και η Σαουδική Αραβία στον πόλεμο, όπου αποκοινούμε τις ΗΠΑ, απάντησε με κοινούς αεροπορικούς δηλαδή βομβαρδισμούς εναντίον φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών ομάδων στο Ιράκ και συγκεκριμένα εναντίον θέσεων των λεγόμενων μονάδων λαϊκής κινητοποίησης. Είναι φίλες και φίλοι, είναι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές. Είναι ένα μείζον πρόβλημα για το Ιράκ ακόμη, που ο νέος πρόεδρος του Ιράκ, ο Αλί Αλ-Ζαΐντι, ο οποίος έχει ορκιστεί από τον περασμένο Μάιο, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να κάνει κυβέρνηση, γιατί πολύ απλά οι Ιρανοί στην κυβέρνηση, μάλλον οι φιλοϊρανοί στην κυβέρνηση Ιρακινοί, προκαλούν διάφορα προσκόμματα στην κυβέρνηση. Ο νέος πρωθυπουργός μάλιστα στο Ιράκ έχει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, όπως τον αφοπλισμό των πολιτοφυλακών, δηλαδή που στηρίζονται από το Ιράν. Και βέβαια αυτοί οι βομβαρδισμοί της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΠΑ εναντίον των Ιρανικών πολιτοφυλακών στο εσωτερικό του Ιράκ του απαλύνει κάπως το φορτίο αυτό, αλλά δημιουργεί ένα πρόσθετο πρόβλημα στο Ιράκ, το οποίο μάλλον θα μας απασχολήσει μελλοντικά μετά από και αυτά τα χτυπήματα της Σαουδικής Αραβίας. Ίσως δούμε πάλι να ξεσπάει ένας νέος εμφύλιος μέσα στο Ιράκ. Τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε με τις εξελίξεις. Οι επιδρομές αυτές, σύμφωνα με τις ίδιες τις παραστρατιωτικές δυνάμεις που χτυπήθηκαν, έχουν αφήσει πίσω πάρα πολλούς νεκρούς. Το Ιράν, όπως ήταν φυσικό, έσπευσε να καταδικάσει τα πλήγματα ως παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Ιράκ και κατηγόρησε και τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι επιδιώκουν σκόπιμα την επέκταση του πολέμου. Είμαστε σίγουρα, φίλες και φίλοι, πολύ κοντά στην επέκταση του πολέμου σε όλη τη Μέση Ανατολή και αν βλέπουμε ότι μπει στο παιχνίδι και το Ιράκ, τα πράγματα θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε παράλληλα ανακοίνωση της Ιορδανίας ότι ο στρατός αναχέτησε νωρίς το πρωί 5 ιρανικούς πυράβλους χωρίς να υπάρξουν απώλειες. Είχαμε επίσης εκρήξεις σε πόλεις της νότιας ακτής του Ιράν, στο νησί Κέες, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις επέστρεψαν σε άμεσα πλήγματα εντός ιρανικού εδάφους για πρώτη φορά μετά από αρκετές ημέρες, με τον πρόεδρο Τραμπ από την πλευρά του να έχει υιοθετήσει μια ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, δηλώντας δημόσια πως το Ιράν πρόκειται να δεχθεί νέο ισχυρό πλήγμα. Βέβαια, αυτή η δήλωση γίνεται κάθε φορά. Έχουμε χάσει και εμείς το μέτρημα πόσες φορές έχει πει ο Αμερικανός πρόεδρος, τον Ντόναλντ Τραμπ, που θα χτυπήσει σφοδρά το Ιράν και κάθε φορά θα είναι η τελευταία φορά του Ιράν, αλλά κάθε φορά βλέπουμε ότι πάμε σε νέα χτυπήματα. Η άποψη εδώ των συμφοιτητών είναι ότι τα όρια της Αμερικής πλέον είναι πεπερασμένα, δεν μπορεί να επιβάλλει με τη στρατιωτική δύναμη πολιτική λύση. Η μόνη, και φοβόμαστε ότι μάλλον θα οδηγηθεί σύντομα σε χερσαίες επιχειρήσεις, σε χερσαία επέμβαση, αν θέλει να σώσει το όποιο γόητρο της έχει απομείνει. Βέβαια, αυτό είναι υπό την αίρεση, η χερσαία επέμβαση, δηλαδή υπό την αίρεση των αγορών. Δηλαδή, αν ξεφύγει το βαρέλι πάνω από τα 100 δολάρια ή πολύ πάνω από τα 100 δολάρια, όπου θα πλήξει και την Αμερικανική οικονομία σοβαρά, ενδεχομένως ευχόμαστε, προσευχόμαστε ή ελπίζουμε ότι ο Τραμπ θα σταματήσει και δεν θα προβεί στη χερσαία επιχείρηση που μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι κάτι αναπόφευκτο για την Αμερικανική εξωτερική πολιτική, αν θέλει να κρατήσει τα όποια ψήγματα αποτροπής και τα όποια ψήγματα της έχουν απομείνει ως μεγάλης δύναμης που μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της. Οπότε είχαμε και μία στο μεταξύ συνάντηση, ο Υπουργός Πολέμου, όπως πια λέγεται, ο Πίτερ Χέξεθ, τον είπα, συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Ο κ. Νετανιάχου επισκέφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα την ΗΠΑ και είχε συνομιλίες με τον Αμερικανό Πρόεδρο για ένα ευρύ, μέσα σε ένα ευρύ πλαίσιο διαλόγου που αφορά ακόμα και τα F-35 για την Τουρκία, αφορά τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα. Το έχουμε ξεχάσει και αυτό. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στην Παλαιστίνη. Περιμένουμε να δούμε ακόμα αν θα γίνει αυτή η Διεθνής Επιτροπή για την Ανοικοδόμηση Παλαιστίνης. Έχει κολλήσει αυτό το ζήτημα, φίλες και φίλοι. Οπότε είμαστε σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη στιγμή, σε ένα σημείο καμπής, θα λέγαμε, όπου περιμένουμε να δούμε πράγματα τα οποία θα οδηγήσουν, φοβόμαστε, σε περαιτέρω ανάφλεξη στην περιοχή. Και συνεχίζοντας σε αυτό το γαϊτανάκι των κακών ειδήσεων, οι πιο ανησυχητικές διαστάσεις αυτής της κρίσης αφορά και την ναυτιλία, βέβαια, και τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, τον οποίο τον έχουμε νιώσει πάρα πολύ καλά στην τσέπη μας και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Οπότε έχουμε το δημοσίευμα το σημερινό του New York Times, ότι οι κίνδυνοι για τα εμπορικά πλοία επεκτείνονται πλέον σε δύο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα ταυτόχρονα. Τα Στράιτ Ορμούζ, όπως τα ξέρουμε, από όπου διέρχεται το μεγαλύτερο μέρος πετρελαίου του Περσικού κόλπου, και όπως είπαμε και πιο πριν, το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, όπου πάλι οι Χούθοι ενεργοποιούνται και απειλούν ότι θα πλήξουν οποιαδήποτε πλοία περνάνε από εκεί. Τα Στράιτ Ορμούζ, λοιπόν, έχουν συνεχείς συγκρούσεις, που έχουν επιβραδύνει πάλι αισθητά την κυκλοφορία των δεξαμένων όπλων. Στο στενό Μαμπ Ελ Μαντέμπ η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, όπως είπαμε, από τους Χούθη, που θέτουν σε αποκλεισμό τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Οπότε το αποτέλεσμα είναι το κόστος ασφάλισης των πλοίων να έχει εκτοξευθεί, ενώ πολλές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες προτιμούν πλέον να αποφεύγουν εντελώς την περιοχή και να κάνουν το διάβλου της Αφρικής. Οπότε έχουμε ακριβότερα ναύλα, ακριβότερες τιμές, που πλήττουν την τσέπη του Ευρωπαίου καταναλωτή και όχι μόνο. Αλλά αφού είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα, μιλάμε για την Ευρώπη, μιλάμε για τη δική μας τσέπη και βλέπουμε τον πληθωρισμό, την εκτίμηση του πληθωρισμού, την ακρίβεια και τον ενεργειακό κόστος να έχει φτάσει στα ύψη. Αξίζει να σημειωθεί πάντως, φίλες και φίλοι, πως σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε αλλοιεύσει από τον Διεθνή Τύπο, το ίδιο το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθη να παραμείνουν σε ετοιμότητα ώστε να κλείσουν εντελώς, αν χρειαστεί, τη συγκεκριμένη θαλάσσια εδώ, δηλαδή αυτή τη Ερυθρά Θάλασσα, σε περίπτωση που είπα οι ΗΠΑ πλήξουν το ενεργειακό δίκτυο της χώρας. Μια τέτοια εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, θα επιδιώνει δραματικά την ήδη κρίσιμη παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση. Και εδώ, πέρα από αυτό το στρατιωτικό μέτωπο που το αναλύσαμε με πυκνό λόγο, ίσως σας βομβάρτησα και με συγχωρείτε με πάρα πολλές πληροφορίες, έχουμε μια θόρυβη αλλά εξίσου σημαντική εξέλιξη, είναι ο ρόλος που φαίνεται να αναλαμβάνει η Κίνα. Υπήρξε, φίλες και φίλοι, τις προηγούμενες ημέρες ένα δημοσίευμα του Reuters που λέει, ανέφερε ότι το Πεκίνο ετοιμάζει να παραδώσει στο Ιράν και 400 φορητά αντιεροπορικά συστήματα. Κάτι το οποίο βέβαια φρόντισε να διαψεύσει η Κίνα και είπε ότι πρόκειται για αποκύμα της φαντασίας συγκεκριμένου κύκλου στη Δύση, θέλοντας να βάλουν την Κίνα σε περιπέτειες. Όμως παρόλα αυτά δείχνει μία τάση. Δεν μπορεί η Κίνα να μένει αμέτωχη σε αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, και αυτό γιατί το Ιράν αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Κίνας και ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές φυσικού αερίου και πετρελαίου μαζί με τη Ρωσία. Πολύ δύσκολα, λοιπόν, θα μπορούσε να δεχθεί η Κίνα να το πούμε απλά, να πέσει το καθεστώς του Ιράν και να σταματήσει η ροή φθηνού πετρελαίου και φθηνού αερίου προς την κινέζικη οικονομία. Το σημαντικό είναι ότι εάν επιβεβαιωθεί πως κινέζικα οπλικά συστήματα αρχίζουν να εισδρύουν συστηματικά στο Ιράν, αυτό θα μπορούσε να σημαντοδοτήσει μάλλον μια ουσιαστική αλλαγή στρατηγικής για το Πεκίνο με μακροπρόθεσμες, θα λέγαμε, συνέπειες για τη στρατιωτική εξίσωση ολόκληρης Μέσης Ανατολής. Μέχρι στιγμής όμως, φίλες και φίλοι, οφείλουμε να το πούμε, και ο Μιλόν ξαναλέει, το έχει γράψει επίσης και στη ΖΕΦΣ πάλι, ότι η Κίνα δεν φαίνεται και στο radioliveria.gr, στο site μας, να μπαίνετε εκεί να διαβάζετε και τις αναλύσεις που κάνουμε για τα διεθνή μας, για τις διεθνείς σχέσεις και για τις διεθνείς εξελίξεις. Έχουμε πει εκεί ότι η Κίνα δεν έχει σκοπό να αναδειχθεί σε μια υπεριαλιστική δύναμη η οποία θα απαιτήσει να έχει ρόλο παντού στον κόσμο. Το μόνο που απαιτεί η Κίνα είναι να είναι κυρίαρχη στη γειτονιά της και τα γειτονικά της κράτη να αναγνωρίζουν την αξία της, την ισχύ της και να την σέβονται. Οπότε και εμείς απορούμε με το δημοσίευμα του Reuters, αλλά βέβαια, ας μας επιτραπεί η έκφραση, κρατάμε και μία πισινή ότι μπορεί όντως να υπήρξε αυτή η στρατηγική επιλογή της Κίνας να δώσει στο Ιράν απευθείας όπλα φορητούς εκτοξευτές αντιρροπορικών πυράβλων. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το Ιράν, οι αντιπλοϊκοί πύραυλοι, οι βαλιστικοί πύραυλοι, αυτοί οι πύραυλοι κυρίως οι αντιπλοϊκοί όπου κρατούν τον αμερικανικό στόλο έξω από τα στενά του Ορμούς, είναι αντίγραφα των κινέζικων αντιπλοϊκών πυράβλων. Δηλαδή υπάρχει ήδη εδώ και πολλά χρόνια μια συνεργασία σε επίπεδο εξοπλιστικό. Μπορεί να μην είναι απευθείας αγορά πυραυλικών συστημάτων από την Κίνα, αλλά μεταφορά τεχνογνωσίας για την κατασκευή οπλικών συστημάτων από την Κίνα στο Ιράν υπάρχει και είναι αυτή η μεταφορά που κρατάει και κατασκευή δηλαδή αντιπλοϊκών πυράβλων που κρατάει και κρατάει ακόμα βέβαια τον αμερικανικό στόλο έξω από τα στενά του Ορμούς πολύ μακριά από τον φόβο δηλαδή αντιπλοϊκών πυράβλων και ενδεχομένως πληγμάτων σε αμερικανικά πλοία που μπορεί να πλήξουν το γόητρο περαιτέρω της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνοψίζοντας, η σύντομη κυκυρία που είχε συναφθεί στα μέσα του Ιουνίου αποδείχθηκε προσωρινή παύση και όχι πραγματικό τέλος του πολέμου. Σήμερα, λοιπόν, βλέπουμε πόλεμο ΗΠΑ Ιράν να έχει επεκταθεί πλέον στο Ιράκ, στην Ιορδανία, στη Σαουδική Αραβία, με ολοένα αυξανόμενο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν απότομα, με τη διεθνή ναυτιλία να βρίσκεται σε καθεστώς συναγερμού και σε δύο ζωτικής σημασίας θαλάσσιες οδούς, Ερυθρά Θάλασσα και Περσικό Κόλπο, τα πράγματα να είναι εξαιρετικά δύσκολα αφού στην ουσία έχουν κλείσει. Παράλληλα, στο βάθος του σκηνικού μπορεί λέμε, να έχουν μια πιθανή εμπλοκή της Κίνας ως προμηθευτή όπλος του Ιράν και προσθέτει μια τέτοια εξέλιξη, προσθέσει μια πιο μακροπρόθεσμη διάσταση στο παιχνίδι ισχύωσης περιοχής. Οπότε το ερώτημα που απασχολεί και απασχολεί και εμάς εδώ στους φοιτητές είναι τελικά αν υπάρχει κάποιο περιθώριο για αποκλιμάκωση, αν υπάρχει κάποιο περιθώριο για ειρήνη ή αν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παρατεταμένο ευρύτερο πόλεμο με απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρο τον πλανήτη. Φίλες και φίλοι, εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στις εξελίξεις. Η σημερινή εκπομπή είναι η τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι. Θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς την καλοκαιρινή μας άδεια για μια ανάπαυλα μόνο από τις κουμπές, γιατί να ξέρετε ότι εδώ εμείς οι συμφοιτητές μαζί με τον Κώστα τον Καραγιάννη θα είμαστε πάντα σε επάλξη και για οτιδήποτε κρίσιμο μπορεί να επανέλθουμε μια εκπομπή. Σίγουρα μέσα από το site του Radio Oliveri 1, σίγουρα μέσα από την ZEX εβδομαδιαία εφημερίδα είμαστε παρόντες στα διεθνή γεγονότα τα οποία τα αποτυπώνουμε με αντικειμενικότητα και με μια κριτική φυσικά και θα είμαστε πάντα σε επάλξη για οτιδήποτε εμφανιστεί για να σας ενημερώσουμε. Φίλες και φίλοι, Δημήτρης Γκουλιώνης, συμφοιτητές και Κώστας Καραγιάννης, σας ευχόμαστε ένα καλό καλοκαίρι. Ραντεβού το Σεπτέμβριο.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
3: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. ZEFXY.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση. όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ZEVXI δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: ZEVXI.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: ZEVXI.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.